Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίου Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκυρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

σου να στο δώσω να το καταλάβεις. Διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις και είναι αβάσταχτη πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα πράγματι. Έχουμε θέμα πράγματι.

μπορούσε να σπουδώσει να το εμπεδώσει. Κατέβασα μια εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίνουν τα παιδιά μας ανενώσεις. Τις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου έχει επιλογή και για κόρη και για γιο. Τη κόρη μας τη βγάζει λίγο αποτυχημένη. Ας μην κάνουμε κόρες επιμένη.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
3: Σαν το νερό.
4: Χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Δίκτυο ελληνικής

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμό σήμανε στις 5.30 το πρωί στο Μικρολίμανο, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, Αλβανός κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν. Ο άνδρας έβγαλε όπλο όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ελέγξουν. Τον πυροβόλησαν και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο Αττικό νοσοκομείο. Όπως δήλωσε το Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, στην τσάντα του βρέθηκαν όπλα και χειροβομβίδες και στο σημείο έσπευσαν ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι σεσημασμένος, κατηγορείται για δολοφονίες και ληστείες και έχει αποδράσει το 2019 από το μεταγωγόν. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης απόδρασης, φέρεται να είχε κρατηθεί όμηρος και ένας αστυνομικός. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον αν ο άνδρας προετοίμαζε κάποια εγκληματική ενέργεια, με τις απαντήσεις να αναμένεται να προκύψουν από την εξέλιξη της έρευνας. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών, ο Αμπάς Αραγατσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογο του στο Αμάν, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή κλιμάκωσης, ενώ είχε και ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπουργούς εξωτερικών της Τουρκίας, του Κατάρ και του Ιράκ για να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις διμερείς σχέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit που προσπάθησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Στο άνοιγμα της συζήτησης για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τον συνολικό ρόλο του Λυκείου, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, επισημένοντας ότι το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από το Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο που θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράει μόνο η τριωρή εξέταση, επισημένοντας ότι το άγχος μιας και μόνο εξέτασης δεν μπορεί να καθορίσει συνολικά την επίδοση ενός μαθητή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκηση εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις 5 το απόγευμα σήμερα ως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Στην Κίνα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα βορειοανατολικά της χώρας, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα. Ο καιρός. Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά, από 14 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
5: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Διαιτητά μένει για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλό πρωινό Σαββάτου, λίγο συννεφιασμένο.
1: Λίγο συννεφιασμένο, μερικές φορές βρέχει, μερικές φορές σταματάει η βροχή, μερικές φορές ψυχαλίζει, μετά πολύ γρήγορα φεύγει, πώς το λένε, στεγνώνει η περιοχή, γιατί είναι η θερμοκρασία που έχει ανέβει.
0: Τι γίνεται με αυτόν τον καιρό, σαν τραμπάλα είναι.
1: Ο Μάιος ο φετινός είναι ένας Μάιος πραγματικά ανοιξιάτικος. Αρκετά χρόνια είχαμε να δούμε τέτοιο Μάιο που έχει αυτές τις νεροποντές.
0: Αναποφάσιστος όμως.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι, γιατί αν είναι να βρέξει, ας βρέξει. Να το ευχαριστηθούμε, να είναι και ωραία η βροχούλα υποτιστική. Τώρα αυτό το ρίχνει λίγο, σταματάει, μετά βγάζει λίγο ήλιο, μετά νομίζει ότι φυσάει, μετά πάλι κάνει ζέστη, δηλαδή μία τρέλα.
1: Και δύσκολο για το τι θα αντιθείς. Γιατί είπαμε το χειμώνα θα κάνεις το κρεμμύδι, αλλά τώρα τέτοιες εποχές τι θα κάνεις? Θα είσαι συνέχεια με ένα μπουφανάκι, με μια ζακέτα, με ένα αδιάβροχο, με κάτι? Τι να κάνεις, είναι πρόβλημα. Με μια ομπρέλα.
0: Εγώ πάντως τα έβγαλα τα καλοκαιρινά, δεν έχει χειμωνιάτικα, τελείωσε.
1: Δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Δεν υπάρχει επιστροφή μετά από αυτό. Το όταν φτιάξεις την ντουλάπα. Τελείωσε.
1: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ντόνα, λέγε.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα έχουν συμβεί αυτή την εβδομάδα και συμβαίνουν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Με τι να πρώτο ξεκινήσουμε?
1: Θα μου πεις, εσύ που είσαι στα νότια, κινείσαι αρκετές ώρες της ημέρας στα νότια, τι συνέβη με αυτή τη μυρωδιά? Έτυχε να είσαι εκεί και να δεις αυτή την οσμή, να την αντιληφθείς, όχι να δεις, γιατί δεν μπορείς να τη δεις την οσμή, εντάξει, ούτε να την πιάσεις. Γι' αυτό τη λέμε οσμή, γιατί μυρίζει, γιατί είναι κάτι. Ναι. Αντελήφθης, θέλω να πω, αυτή την
0: εκεί
1: οσμή.
0: Εκεί ήμουνα, αλλά και... δεν μου ήρθε η εσάνς. Ίσως επειδή ήμουν μέσα στο σπίτι μου,
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Μπορεί.
0: Κατά τα άλλα βέβαια με άλλους φίλους και γνωστούς που μίλησα, όπως για παράδειγμα στη Νέα Σμύρνη, ήταν πολύ έντονη αυτή η οσμή.
1: Ήταν και διήρκησε αρκετές ώρες, δεν είναι ότι διήρκησε κάποια λεπτά. Διήρκησε από ό,τι αντιλαμβάνομαι 3-4 ώρες αυτή η οσμή.
0: Αυτό που λέγανε είναι ότι ταξίδεψε κιόλας, ήταν και 6 ώρες χρειάστηκε για να την αντιληφθούμε και εμείς να φτάσει στη μύτη μας.
1: Γιατί ξεκίνησε από γλυφάδα, από βούλα, από βάρη, βουλιαγμένη γλυφάδα νομίζω. Από γλυφάδα έγινε αντιληπτή.
0: Ναι, αλλά νομίζω ερχόταν από Πειραιά, από κάπου προς τα εκεί μάλλον. Αλλά ακόμα το ψάχνουμε, μία απάντηση δεν έχει δοθεί.
1: Έχουν περάσει νομίζω 5 μέρες πια. Και σαφής, ξεκάθαρη απάντηση για το αν είναι κάποιο είδους φυτοπλανκτόν ή κάτι άλλο φυσικό, κάτι που μπορεί να συνέβη στη θάλασσα, στο θαλάσσιο περιβάλλον, ναι, ή κάτι που μπορεί να προήλθε από ανθρώπινη δραστηριότητα, ανθρωπογενές όπως λέμε.
0: Πάντως λέει έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και πάλι δεν είχαμε απάντηση.
1: Ναι.
0: Μυστήρια πράγματα.
1: Πραγματικά μυστήρια, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις όταν έχεις μία αγνώστου ταυτότητος οσμή. Τι είναι αυτό? Τι οσμή είναι αυτό? Τι μυρίζει?
0: Τι μυρίζει, τι μυρίζει, και η αλήθεια είναι ότι ανησυχήσαμε λίγο. Και τι κάνεις και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα θέμα.
1: Φοράς μια μασκούλα νομίζω.
0: Κανείς δεν φόρεσε. Απλά λέγαμε από πού έρχεται, ψάχναμε όλοι, αλλά τίποτα.
1: Ναι. Σέρσε Λασμέλ και να δούμε τι και πώς. Άλλα νέα, τι συνέβη, τι αξιοσημείωτο συνέβη αυτές τις ημέρες και σε έχει έτσι προβληματίσει? Σκέφτεσαι καθόλου να κάνεις άλλο ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό στα μαθηματικά μέσω σπουδών σε γαλλικό πανεπιστήμιο? Να δείχνεις άριστη διαγωγή, αν τύχει και κάποια στιγμή φιλοξενηθείς σε κάποιο σοφρονιστικό ίδρυμα?
0: Να... θα μετρήσει αυτό μετά για να αποφυλακιστώ.
1: Και αν έχεις μηδενικά πειθαρχικά παραπτώματα και αν είσαι και σε μια κάπως
0: προχωρημένη ηλικία.
1: Βεβαίως.
0: Κάτι τέτοιο συνέβη και στην
1: με
0: τον Λάμπρο της 17 Νοέμβρη, τον Αλέξανδρο Γεωργιωτόπουλο.
1: Που αποφυλακίστηκε και κυκλοφορούν και,
0: έχουν βγει και οι φωτογραφίες του. Εντάξει, καλά κρατιέται.
1: Ναι. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 έτη. Και πολλοί παρατηρούν με όλο αυτό τον τρόπο πως κάπως όσοι δεν είναι νομικοί, όσοι δεν είναι δικηγόροι, δυσκολεύονται να το αντιληφθούν. Γιατί σου λέει, αν έχει καταδικαστεί κάποιος 17 φορές σε ισόβια και 25 έτη κάθεξης, πώς γίνεται να βγαίνει στα 25 χρόνια?
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα και έχουμε και την παρέμβαση φυσικά του εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Ζήτησε και να μελετηθεί για το ενδεχόμενο να αναιρεθεί το συγκεκριμένο βούλευμα. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τώρα στο ζήτημα και στη συζήτηση για το αν πρέπει να μιλήσει κάποιος άνθρωπος για αυτά για τα οποία έχει καταδικαστεί με βάση τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί και με βάση την προηγούμενη δράση του, εάν κάποια στιγμή έχει σημασία να μιλήσει και ο Γιωτόπουλος, να δούμε τι και πώς, γιατί νομίζω ότι είναι από τα λίγα πρόσωπα που δεν έχουν μιλήσει.
0: Και μιλάμε για ένα ηγετικό στέλεχος στις 17 Νοέμβρη, απλά για την ιστορία να τα θυμίσουμε και αυτά. Είχε δολοφονήσει 23 ανθρώπους από το 1975 ως το 2002.
1: Ναι. Είναι ο λεγόμενος ιδεολογικός καθοδηγητής της 17 Νοέμβρη, ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι συνέγραφε τις προκηρύξεις. Είναι αυτός ο οποίος ήταν με έναν τρόπο καθοδηγητής, δεν ξέρω αν είναι αυτός που στρατολογούσε όλους τους άλλους εμπλεκόμενους, από τους εκτελεστές της 17 Νοέμβρη μέχρι τα υπόλοιπα περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, αλλά υποτίθεται ότι λόγω και των σπουδών του και της γαλλικής του κουλτούρας ήταν αυτός ο οποίος είχε έδινε το ιδεολογικό πλαίσιο του, νομιμοποιούσε με έναν τρόπο στα μάτια της κοινής γνώμης την δολοφονική δράση της 17 Νοέμβρη.
0: Είδες και αυτό το πλαίσιο μας περιέγραψες πως τον βοήθησε να αποφυλακιστεί.
1: Ναι, γιατί συνέχισε να κάνει τις σπουδές, ενώ αυτά τα 24 έτη, γιατί καταδικάστηκε να εκτίσει οι 17 φορές ισόβια και τα 25 χρόνια κάθεξης, είναι 25 χρόνια πραγματικού εγκλισμού. Στα 24 αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί ακριβώς λόγω του μεταπτυχιακού, του διδακτορικού, του γεγονότος ότι όποτε λάμβανε άδειες έδειχνε καλή διαγωγή και της εν γέννη φοράς του μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Εντάξει. Δεν σήκωσε πολύ μεγάλη συζήτηση πάντως αυτό, ίσως γιατί ο Γιωτόπουλος δεν είχε πει πολλά πράγματα, είχε μείνει κάτω από το ραντάρ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, όπως ο Κουφοντίνας, ο οποίος είχε επανέλθει και πρόσφατα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελάκη, είχε τοποθετηθεί προκαλώντας αντιδράσεις για όσα είπε.
1: Και ουδέποτε επίσης Ντόνα ζήτησε συγγνώμη, ουδέποτε απολογήθηκε. Αλλά για τον Γιωτόπουλο δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που κάποιος θα μπορούσε να πει, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ερώτημα δημοσιογραφικά. Για σκέψου τώρα να έχουμε νέο κύκλο συζητήσεων για το αν κάποιος θα επιδιώξει να μιλήσει με τον Γιωτόπουλο και αν αποφασίσει ο Γιωτόπουλος να μιλήσει, και να έχουμε πάλι άλλα σαν αυτά που είχαμε πριν λίγο καιρό όταν αποφάσισε να μιλήσει ο Κουφοντίνας.
0: Πάντως τώρα έχουμε κι άλλα, γιατί έχουμε και τα νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν και ανακοινώνονται. Έχουμε πάρα πολλά, σου λέω. Και τώρα διάβαζα και μία ανάρτηση που έκανε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με αφορμή διάφορα τώρα δημοσιεύματα. Λέει ότι είναι υποκινούμενα από πανικόβλητους για ό,τι έρχεται, προσπαθούν να διαστευρώσουν τις θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του κινήματος ως θέσεις του ίδιου το κινήματος, και μέλη θα είναι όσοι θα αναγράφονται, θα δημοσιευθούν τα ονόματά τους στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος.
1: Ισχύει μόνο ότι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος και στα επίσημα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αλλιώς θεωρούν ότι κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μεμονωμένες θέσεις υποστηρικτών του κινήματος ή να διαστρεβλώσουν τις θέσεις. Πώς σου φάνηκε αυτό, η σχεδόν τρίωρη παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης της Μαρίας Καριστιανού? Και το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Έχει και το όνομά της στο τίτλο του κόμματος η Μαρία Καριστιανού.
0: Αφού δικό της είναι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο ακόμη και για ένα προσωποπαγές κόμμα να έχει και το όνομα του αρχηγού στον τίτλο του κόμματος. Θα μου πεις, το έχει και άλλο κόμμα, η Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος. Αλλά εκτός από αυτά τα δύο κόμματα δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
0: Μένει να δούμε πώς θα τοποθετηθεί, γιατί πλέον αυτό που λένε και οι υπόλοιποι πολιτικοί της πλέον αντίπαλοι, πρέπει να ακούσουμε τις θέσεις της, πλέον είναι και εκείνη πολιτικό πρόσωπο και νομίζω ότι έτσι θα κρίνεται και στην πορεία.
1: Ναι, σε πολλούς την άποψή μου θα πω τώρα, ναι, μπορεί να φάνηκε μια κίνηση απλοϊκή, ίσως λίγο ερασιτεχνική όλη αυτή η παρουσίαση με τους πολλούς Έλληνες του εξωτερικού, τους απόδημους, τους εμιγκρέντες.
0: Την Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Την Κατερίνα Μουτσάτσου. Ελίν.
0: Την είχαμε χάσει.
1: Ελίν. I am Ελίν. Αυτή είναι η Κατερίνα Μουτσάτσου, για όσους έχετε
0: δει το βίντεο
1: πριν από 14-15 χρόνια.
0: Προετοιμαζόταν, είπε η ίδια τόσα χρόνια.
1: Έτσι, είπε ότι προετοιμαζόταν τόσα χρόνια. Είχε τώρα, όσο και να το θες να το πεις, είχε ένα περιορισμένο πολιτικό βάθος. Είχε ένα ευρύ χώρο για τις απόψεις, για τις δεσμεύσεις, για την πολιτική. Εγώ δεν είδα κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά για να είμαστε και όσο το δυνατόν αντικειμενικοί, αυτό δείχνει και μια αυθεντικότητα, δείχνει και ένα κινηματικό, δείχνει μια λαϊκότητα. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ακριβώς όλο το πλαίσιο μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη δυναμική την οποία μπορεί να οραματίζονται η Μαρία Χριστιανού και οι συνεργάτες της, παρά το γεγονός ότι προφανώς σε κάποια στρώματα της κοινωνίας θα έχει απήχηση, δεν μπορεί να μην έχει.
0: Ναι, και φαντάζομαι ήταν και αυτά και αυτοί οι άνθρωποι που επέλεξαν να παραστούν στην εκδήλωση στο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι δεν άνοιξε τα χαρτιά της. Νομίζω όλα αυτά που είπε περιστράφηκαν πίσω από την έννοια της...
1: Όχι, ιδιαίτερες δεσμεύσεις δεν είχε.
0: Ναι, της δημοκρατίας. Εντάξει.
1: Είχε πάντως μερικά πράγματα με τα οποία εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω. Δηλαδή άκουσα λόγια, άσχημα λόγια. Άκουσα λόγια τύπου 200 χρόνια μας κυβερνούν ραγιάδες και δοσύλλογοι και ο Ιωάννης Καποδίστριας μας περιμένει να αφυπνιστούμε και όλο αυτό το πλαίσιο. Ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ένα πράγμα θα έλεγα σε πολλά μηδενιστικό. Είναι άλλο να κάνεις μια κριτική, άλλο να ζητάς να βελτιωθούν κάποια πράγματα και άλλο νομίζω να λες ότι δεν υπάρχει δημοκρατία ή ότι 200 χρόνια μας κυβερνούν ραγιάδες και δοσύλλογοι. Είναι βαριά λόγια αυτά και χρειάζεται μια προσοχή και από όσους πολιτεύονται, γιατί και τους άλλους πολίτες τους εκπαιδεύεις με αυτά που λες. Δεν μπορείς για παράδειγμα να είσαι σε μια δημόσια υπηρεσία, να έρχεται ένας πολίτης να σου ζητήσει κάτι και εσύ να αρνείσαι και να λες δεν υπάρχει δικαιοσύνη κυρία μου, τι θέλεις, άστα, μην ασχολείσαι, δεν πρόκειται. Γιατί μου έχει συμβεί και αυτό.
0: Α, ναι.
1: Μου έχει συμβεί και αυτό.
0: Σε όλους νομίζω.
1: Χρειάζεται ένας τρόπος, χρειάζεται ιδίως σε αυτή τη χώρα που έχουμε περάσει τη 15ετία που περάσαμε με την οικονομική κρίση και όλα τα παρεπόμενά της, νομίζω έχει μια σημασία και να προσέχουμε τα πισωγυρίσματα και να βλέπουμε τι και πώς και τα λοιπά.
0: Είναι όμως λίγο επιρρεπής σε αυτά νομίζω κυρία Καριστιανού μέχρι στιγμής, αν θυμόμαστες και τις δηλώσεις περί αμβλώσεων που είχε κάνει και μετά βέβαια ακολούθησε αυτό το διάστημα σιωπής μέχρι και την ανακοίνωση του κόμματος, και μετράμε και αντίστροφα γιατί θα έχουμε και το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα την Τρίτη.
1: Στο Θησίο θα ανακοινωθεί το κόμμα. Ξέρουμε από αυτό το βίντεο το τελευταίο που ανέβασε το απόγευμα της Παρασκευής εκεί ανάμεσα στα δύο παιχνίδια του Final Four της Ευρωλίγκας ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι το όνομα δεν θα είναι ορίζοντες, διότι εμφανίζεται μια νέα κοπέλα να προτείνει να ονομαστεί το κόμμα Τσίπρα Ορίζοντες. Εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ενθουσιασμένος και μια φωνή από πίσω που δεν βλέπουμε ποια είναι, μια συνεργάτηδα του κυρίου Τσίπρα, του λέει όχι, ξέχασέ το, έχει κλειδώσει, δεν μπορούμε, έχουμε τυπώσει ακόμη και μπλουζάκια με το νέο όνομα. Μα λέει μου φαίνεται καλό το Ορίζοντες. Όχι, όχι, δεν υπάρχει, το όνομα έχει κλειδώσει, άρα λοιπόν το όνομα το ξέρει ο κύριος Τσίπρας, το ξέρουν οι συνεργάτες του. Το ζήτημα είναι να ακούσουμε τα ονόματα των συνεργατών που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα.
0: Δραστήριος και ο κύριος Τσίπρας στα social media, γιατί είχε και εκείνος ανάρτηση σήμερα που λέει στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, θα είναι και η πρώην συντροφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα τα δούμε
0: και αυτά στη συνέχεια.
1: Αλλά είναι κλασική η μέθοδος αυτή για τα social που λένε οι manager των social media, το πώς τη ζεράρει με έναν τρόπο αυτό που έρχεται, το πώς κάνει μια ανάρτηση, μια επόμενη ανάρτηση, το πώς δημιουργεί προσδοκίες. Είναι στρατηγική ειδική για τα social media. Ξέρουν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε ένα περιστατικό βαρύ.
0: Σοβαρό περιστατικό.
1: Σοβαρό και ενηγματικό, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Πειραιά. Πάμε στον Ηλία
0: Κούκου. Καλημέρα, Ηλία.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είχαμε τους αστυνομικούς όπου πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα, ο οποίος έβγαλε όπλο σε έλεγχο και είχε πάνω του 6 χειροβομβίδες.
2: Στις 5 η ώρα το πρωί, στελέχη του τμήματος δίωξης εκβιαστών της ΔΑΟΕ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιούν περιπολία στην περιοχή. Καθώς έρχονται εδώ σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, το οποίο λειτουργούσε και είχε κόσμο εκείνη την ώρα, κρίνουν ένα άτομο, κατά πάσα πιθανότητα ήταν στην είσοδο το άτομο, κρίνουν ένα άτομο ως ύποπτο. Τους αντιλαμβάνεται, μαθαίνουμε, το άτομο αυτό. Περιγράφω λίγο το...
0: Το
1: πώς έγινε η συμπλοκή.
2: Ναι. Το άτομο τους αντιλαμβάνεται κατά πάσα πιθανότητα και αρχίζει να κινείται με τα πόδια, να απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αστυνομικοί κατεβαίνουν από τα οχήματα και του ζητούν να σταματήσει, αστυνομία, ακίνητος, κάτι του, τέλος πάντων, του λένε. Τότε αυτός τραβάει πιστόλι και του σημαδεύει. Αντιδρά αστυνομικός και τον πυροβολεί, τραυματίζοντάς τον κοντά στο αυτί. Καλείται ασθενοφύλακα. Το άτομο τραυματίζεται, το άτομο αυτό τραυματισμένο πλέον είναι ανήμπορο να αντιδράσει. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποιούν και καλούν ασθενοφόρο. Αυτό είναι το περιστατικό. Το οποίο το άτομο μεταφέρεται στο Αττικό νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, χωρίς όμως να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του. Το περιστατικό είναι αυτό. Στη συνέχεια όμως διαπιστώνεται ότι το άτομο αυτό έχει επάνω του 3 όπλα, 2 πιστόλια και ένα περίστροφο και σε κοντινή απόσταση ένα σακίδιο με 6 χειροβομβίδες. Η περιοχή αμέσως, έρχονται αστυνομικές δυνάμεις περισσότερες. Η περιοχή εδώ αποκλείεται από τις αστυνομικές δυνάμεις και έρχονται στελέχη του ΤΕΜ, Τμήμα Εξεταστήρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να διαχειριστούν το σακίδιο με τις 6 χειροβομβίδες.
1: Ξέρουμε, Ηλία, αν έχει ποινικό παρελθόν ο άνθρωπος αυτός,
2: λοιπόν,
1: ο οποίος τραυματίστηκε.
2: Λοιπόν, ναι. Τώρα, το άτομο αυτό δεν είχε πάνω του κανένα έγγραφο ταυτοποίησης.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Φαίνεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ενημέρωσης, αν και ακόμα δεν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για επίσημες ανακοινώσεις, ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει βαρύτατο ποινικό παρελθόν.
0: Ναι.
2: Στη χώρα εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, εφόσον είναι αυτό το άτομο αλβανικής καταγωγής που σας λέω τώρα. Εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, εμπλέκεται σε απόδραση από το τμήμα μεταγωγών το 2019, όπου είχε γίνει και ομηρία αστυνομικού, και έχει ένα καταζητήτο από τις ελληνικές διοκτικές αρχές αλλά και από τις αλβανικές διοκτικές αρχές. Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, πρόκειται για έναν ιδιαιτέρως επικίνδυνο κακοποιό, ο οποίος, όπως προείπα, ήταν και οπλισμένος, εντάξει, λίγο κοινότυπη έκφραση, σαν αστακός. Ήταν δηλαδή, είχε οπλιστεί τόσο αρματωμένος επάνω του που δεν ξέρουμε αν κάτι προετοίμαζε, δεν ξέρουμε ακόμα. Διενεργείται, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την ώρα που μιλάμε, διενεργούνται έρευνες για το συγκεκριμένο άτομο, για το αν είχε συνεργούς, για το που ήταν το καταφύγιο του, καθώς ήταν καταζητούμενος από τις ελληνικές διοκτικές αρχές. Η περιοχή παρέμεινε, να το πω και αυτό βεβαίως, ήταν αποκλεισμένη για περίπου 2,5 ώρες μέχρι να γίνει η επιχείρηση για την εξουδετερώση των χειροβομβίδων. Δεν χρειάστηκε να γίνει εδώ κάποια ελεγχόμενη έκρηξη, οπότε μεταφέρθηκαν, εκτιμούμε, είμαστε βέβαιοι δηλαδή, μεταφέρθηκαν από τους πυροτεχνικούς, δηλαδή από τα, από τα στελέχη του ΤΕΜ με ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό συνέβη, παιδιά, το πρωί εδώ στο Μικρολίμανο.
1: Μία υπόθεση, λοιπόν, ένα περιστατικό το οποίο απασχολεί τις αστυνομικές, τις διοκτικές αρχές. Από τα πρώτα στοιχεία που μας μεταφέρει η Ηλία Κούκο, φαίνεται ότι μιλάμε για ένα άτομο αλβανικής καταγωγής, αν κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εφόσον είναι αυτό το άτομο το οποίο εμείς τώρα γνωρίζουμε και το όνομα.
1: Το οποίο ταυτοποιείται. Το οποίο φαίνεται ότι έχει ταυτοποιηθεί.
2: Επίσημα, ναι, δεν, ναι, μπορούμε, ναι, ναι, να πούμε περισσότερο. Έχουμε πει ήδη αρκετά.
0: Ο έλεγχος ήταν
1: του...
0: τυχαίος, Ηλία, μας είπες.
2: Ο έλεγχος ήταν περιπολία.
0: Ναι.
2: Τυχαίο, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε. Ήταν περιπολία του τμήματος δίωξης εκβιαστών. Που περιπολούν, χαρτογραφούν, ναι, μαγαζιά, κάνουν τις περιπολίες. Δεν γνωρίζουμε να ήταν, δεν φαίνεται να ήταν κάποια επιχείρηση.
1: Για ένα πρόσωπο που παρακολουθεί.
2: Ναι, δεν. Ίσως αργότερα.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καταζητούμενος κακοποιός ο άνδρας που τραυματίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο τα ξημερώματα στο Μικρολίμενο. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αποκλεισμένη περιοχή. Στο σημείο βρίσκεται το τμήμα εξουδετέρως εκρηκτικών μηχανισμών. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τροποποιεί το πρόγραμμά του ο Ντόναλντ Τραμπ και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο, τροφοδοτώντας σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μες στο Σαββατοκύριακο. Στην Αθήνα, οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στον στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Δύο συλλήψεις για αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ποινικές δίωξη 7 μέλη της νέας συμμορίας της Κρήτης για τη διακίνηση ναρκωτικών. Διαχωρίστηκε η υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρκετά κακοποιημένο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι βρήκαν οι γιατροί το 3χρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Συνελήφθη η μητέρα να ζητεί το πατέρας. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και τα δυτικά, ως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 10. Air News Radio 105,8, εκπομπή Ραντάρ, Μαϊκής Πολάτος, Δόνα Δρούτσα και
1: Νίκος Κλαβενίδης στη ρύθμιση των ήχων. Αθηνά Αλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Earth News Radio μέσω Viber. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο Instagram της Ντόνας Ντοντρού και επίσης στην σελίδα της εκπομπής μας, Radar, στο Facebook. Με ελληνικούς χαρακτήρες και το Earth News στα λατινικά. Να πάμε αμέσως στον συνομιλητή μας. Είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κρίσιμο σταυροδρόμιο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιαννούλη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου.
1: Είναι
2: κρίσιμο σταυροδρόμιο, αλλά να σας πω το εξής, γιατί αρκετά πληρώσαμε το να μιλάμε ως ρομπότ και όχι σαν άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγωνία δεν είναι για το αν υπάρχει ένα σταυροδρόμι για το κόμμα. Υπάρχει μια πραγματικά αφετηρία, μια σημαδιακή ιστορική ευθύνη. Σε τι χώρα θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, κύριε Πολάτο και κύριε Δρούτσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περιορίσει τη δημόσια συζήτηση στην κατάταξη, στη δυναμική, στις τεχνικές ή πολιτικές συνεργασίες ή απαγορεύσεις και δεν συζητάμε καθόλου για αυτά που συναντάμε όλοι μας ως απλοί καθημερινοί άνθρωποι στην καθημερινότητά μας. Δεν νιώθω, κύριε Πολάτο και κυρία Δρούτσα, ότι το μείζον ζήτημα στην ελληνική κοινωνία είναι πώς θα είναι παρατεταγμένες οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά πώς θα αλλάξουν οι πολιτικές. Αυτή τη στιγμή, ναι, μπορεί να θεωρηθεί εύλογο το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι μα μην εμφανίζεται μια Ελλάδα κατεστραμμένη, μια Ελλάδα προβληματική. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, πολύ μεγάλο μέρος, που τα βγάζει δύσκολα, που δεν υπάρχει ελπίδα, που δεν υπάρχει αγωνία για το τι θα σου ξημερώσει την επόμενη ώρα. Και σε αυτά έχουμε απαντήσεις, αλλά συζητάμε για την κατανομή των εδρών, την κατανομή των προσώπων, τις πρωτοβουλίες πολιτικών προσώπων. Δεν συζητάμε για τα πρωτοφανή στα χρονικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής και ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στην πολιτική. Για μένα αυτό είναι το πιο κρίσιμο σταυροδρόμι και συγγνώμη αν δεν απάντησα ευθέως στην ερώτησή σας, αλλά ήθελα να πω αυτό που νιώθω σαν αγωνία και ως πατέρας και ως πολίτης και ως πολιτικός και ως δημοσιογράφος για το αύριο.
1: Την ίδια αγωνία αυτή, κύριε Γιαννούλη, υποθέτω ότι την έχετε και για το κόμμα σας. Σας ακούμε και νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος, βλέποντας και τις παρεμβάσεις σας, ότι με έναν τρόπο. Δεν θέλετε
2: Μάγκη,
1: να εμπλακείτε.
2: Δεν έχω αγωνία.

0: να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα έχει και πρόσωπα και πολιτικές αναφορές και κυρίως μια προγραμματική σύγκληση και μια προγραμματική πρόταση που αλλάζει τη χώρα, το παραγωγικό της μοντέλο και καλύπτει τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και αδικίες που υπάρχουν είτε στην οικονομία είτε στο κράτος δικαίου και πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές όλοι μαζί. Αυτό είπαμε πριν 1,5 χρόνο. Έχει αποδυναμωθεί σαν πρόταση, όχι με ευθύνη μας. Κρατώ τη δημοσιογραφική μου εμπειρία ότι στην πολιτική όλα μπορούν να γίνουν και οι βεβαιότητες ανατρέπονται όταν η ιστορία το επιβάλλει και νιώθω ότι στο τέλος μπορεί να επιτευχθεί αυτό που περιγράψαμε στους πρόταση. Θα με ρωτήσετε, με τον Τζίπρα, με τον Φάμελο κτλ. Δεν είναι το μείζον. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε από την πίσω από το δάχτυλό μας για το ποιος έχει μεγαλύτερη ανάδραση, ποιος δημιουργεί μεγαλύτερη δυναμική στην κοινωνία. Αλλά επιμένω στο επιχείρημά μου ότι χρειαζόμαστε όλοι, δεν περισσεύει κανένας, όχι για να ξαναβγούμε βουλευτές. Για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, τη χώρα μας και τα παιδιά μας.
1: Δεν φαίνεται
0: μας.
1: Ότι είναι όλοι σε αυτή τη γραμμή, γιατί από τη μία καταλαβαίνουμε ότι στον.
0: Μα δεν μπορώ να εκφράσω κάποιον πέρα από τον εαυτό μου.
1: Προφανώς και δεν θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό, κύριε Γιαννούλη, γιατί σας ξέρουμε καλά και όχι μόνο εμείς και οι ακροατές. Και όταν λέω σας ξέρουμε, γνωρίζουμε τις τοποθετήσεις σας, γνωρίζουμε ότι πάντα είστε σε αυτό το κλίμα και αυτό δείχνει μια συνέπεια και μια σταθερότητα. Άρα και εμείς δεν μπορούμε να σας αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, ούτε μπορώ να προσπαθήσω να σας βάλω ερωτήματα που ξέρω ότι εσείς δεν θα μπείτε στη διαδικασία να τα απαντήσετε.
0: Ό,τι έτοιμα για να μου βάλεις το έχω απαντήσει. Ναι. Ρωτάνε, θα παραιτηθείτε για να πάτε στο Τζίπρα. Απαντώ. Ναι. Είμαι υποχρεωμένος για να υπερασπιστώ τις ηθικές αξίες που έχει και ο Τσίπρας να ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής, να ακολουθήσω συντεταγμένα τις αποφάσεις που θα πάρουμε ως κόμμα και όταν έρθει η ώρα των εκλογών μπορεί ο καθένας ή να κάνει την επιλογή του να βρεθεί μπροστά ή πίσω, δεν θα χάσει χώρα η Βενετιά Βελώνη αν δεν θα εκλεγώ ή αν δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Θα είμαι παρόν όμως για να αλλάξουν οι πολιτικές με όποιον θα είναι επικεφαλής, με όποιον θα είναι συγκροτημένος. Εύχομαι σε αυτή την εξίσωση να είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα με το οποίο μπήκα στην πολιτική.
1: Άρα μπορεί και να μην σκοπεύω.
0: Και δεν σκοπεύω να κάνω πολλά ταξίδια σε πολλά κόμματα για να, απλά για να εκλέγομαι, για να ενώσω τις δυνάμεις μου ακόμα και αν δεν πρόκειται να αφορά κάτι απολύτως προσωπικά σε μένα.
1: Ναι. Όχι, πραγματικά είναι αυτό το οποίο λέτε, έχει μια μεγάλη σημασία και έχει μια δόση και αυτοκριτικής και κριτικής προς άλλους συναδέλφους σας.
0: Κουράσαμε με τα εσωκομματικά μας, ειδικά στον χώρο της αριστεράς. Έξι διασπάσεις, πολλά λάθη που με την προπαγάνδα τη δηλητηριώδη ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε, ότι δεν υπάρχει κάποιος να κάνει αντιπολίτευση, που είναι ουδέν ψευδέστερο, απλά αυτά που γίνονται στη Βουλή, που γίνονται έξω στον κόσμο, δεν λέω ότι είναι ευθύνη των δημοσιογράφων, έτσι, για να μην ψάχνουμε δικαιολογίες. Με ευθύνη δική μας, είμαστε πρωταγωνιστές κυρίως παραπολιτικών συζητήσεων και όχι πολιτικών και με βάση τα όσα κοινοβουλευτικά πετυχαίνουμε για ομάδες ανθρώπων, για τάξεις εργαζομένων που έχουν ανάγκη να εκφραστούν στη Βουλή.
2: Πάντως αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις και εσείς είπατε ότι θα παραμείνετε στον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν γίνονταν εκλογές σύντομα, ποιος θα ήταν ο στόχος?
0: Κυρία Δούτσα, να σας πω για τις δημοσκοπήσεις. Είναι τόσο ετερόδοξο και περίεργο το κλίμα στην Ελλάδα. Δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, αρκεί να γίνονται με επιστημονικό τρόπο και από επαγγελματίες και όχι από γυρολόγους της επιστήμης. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που δύσκολα δημοσκοπείται με ακρίβεια αυτό που θα συμβεί, γιατί πρώτον δεν ξέρουμε όλους τους παίχτες.
2: Προς το παρόν να κάνουν την εμφάνισή τους, είδαμε και την κυρία Καριστιανού, τώρα έχουμε και την εκδήλωση την Τρίτη στο θυσίο του κυρίου Τσίπρα.
0: Αλλά και εσείς από την εμπειρία σας δεν κρίνετε ότι θα ήταν πολύ πιο σοβαρό

0: να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν περάσουν κάποιες μέρες από τις ανακοινώσεις και τις εκδηλώσεις, καθίσει η πολιτική σκόνη, μάλλον η παραπολιτική σκόνη, μπούμε στην πολιτική, στην ουσία της πολιτικής πρότασης, και να δούμε τις πρώτες έρευνες.
1: Έχετε δίκιο, για να καθακαθίσει και ο Κουρνιαχτός, αλλά τώρα κύριε Γιαννουλή είστε βουλευτής.
0: Όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι νομίζουν ότι είναι πρώτοι. Το Πασόκ πιστεύει ότι μπορεί να
1: καλά, δεν νομίζω στα σοβαρά να το πιστεύει ότι είναι πρώτο τώρα το Πασόκ.
0: Ούτε και εγώ σας περιγράφω, δεν κάνω κριτική. Είναι αναφέρετο ότι δεν είναι σκοπός.
1: Γιατί δεν είναι ένα κίνητρο για κάθε κόμμα να θέλει να κατακτήσει την πρώτη θέση? Δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο λάθος.
0: Σαφέστατα. Λέω ότι όλοι έχουν λίγο μεγαλύτερη ιδέα για αυτό που κάνουν σε σχέση με την πραγματικότητα.
1: Τον ίσιο σου δεν πρέπει να το μετράς το μεσημέρι.
0: Ναι, η πραγματικότητα θα είναι δύο κρίσιμα. Το πιο κρίσιμο είναι οι εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις έπονται, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα αναζητήσει αυτό που αφορά κυρίως την προοπτική της χώρας και όχι το συνέστημα της στιγμής.
1: Κύριε Γιαννουλή, ένα σχόλιο. Είστε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά, Χορτιάτης, νομίζω Πηλαία, Θέρμη.
0: Όχι, αυτό είναι το. Η Πηλαία και ο Χορτιάτης είναι στη Β' Θεσσαλονίκης. Παρότι στη... λειτουργικά. Ωραία. Η Πηλαία τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Επειδή καταλαβαίνω τις γνώσεις, είναι κομμάτι λειτουργικό της Θεσσαλονίκης, είναι στη Β' Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία. Τι λέει ο κόσμος για την Μαρία Καριστιανού και τι λέει γενικώς για τα πολιτικά? Μας είπατε στην εισαγωγή σας τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να αλλάξει. Ωστόσο, για να το πούμε πολύ απλά και πολύ κατανοητά, εάν εξαιρέσεις το υβριστικό μήνυμα εναντίον του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτά τα χρόνια.
0: Υβριστικό μήνυμα, τι εννοείτε?
1: Αυτό το μήνυμα που πολλοί από την αντιπολίτευση ή πολλοί οπαδοί της αντιπολίτευσης αποδίδουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να έχει γίνει ως κλίμα, κάτι να φαίνεται από την αντιπολίτευση συνολικά, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόταση να γίνει κάτι σε σχέση με την καθημερινότητα, αυτό που λέτε ότι δεν τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι?
0: Θα σας πω κάτι. Η Δευτέρα που θα συζητάμε για το κόμμα Καριστιανού ή θα είναι τα προεόρτια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη εμείς σαν κόμμα συζητάμε για το πακέτο μέτρων και προτάσεων που είναι κατευθυμένα και ως τροπολογήσεις, ως σχέδια νόμου για την στέγαση και το δημογραφικό, που είναι το σημαντικότερο πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τι εννοώ, ότι δεν ασχολούμαστε με την πολιτική και ασχολούμαστε μόνο με τους εγωισμούς μας. Η Βαρκελόνη αποφάσισε 3.000 Airbnb άδειες να ανακληθούν για να επανέλθουν οι κατοικίες στους εργαζόμενους και τους πολίτες της περιοχής, γιατί και εκεί, όπως και εδώ, έχει χτυπήσει απίστευτες έχει φτάσει σε απίστευτο βαθμό το μέγεθος του προβλήματος. 20 τετραγωνικά 700 ευρώ στα δυτικά στη Θεσσαλονίκη, κύριε Πολάτο. Αυτό είναι πρόβλημα για κάποιον που θέλει να κάνει οικογένεια ή θέλει να φύγει από το παιδικό του δωμάτιο. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια μεγάλη ημερίδα για αυτό. Στην Βουλή επίσης προσπαθούμε να αναδείξουμε τις αδυναμίες της η τράπεζα της Ελλάδος ανανεώνεται για τρίτη θητεία, η θητεία του κυρίου Στουρνάρα, κύριε Πολάτου, ο οποίος δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές από τον εφιάλτη των υπερβολικών χρεώσεων και των προμηθειών, από την απουσία στην ουσία των τραπεζών από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τους ελεύθερους επαγγελματίες που παραμένει η ραχοκοαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και ένας άνθρωπος που με μια ελιτίστικη αφιψηλού αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της οικονομίας ηγείται και έχει την ευθύνη της λειτουργίας των τραπεζών, που σήμερα οι τράπεζες δεν αποτελούν αναπτυξιακό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.
1: Μάλιστα.
0: Για τους πολλούς. Θέλω να σας πω δύο παραδείγματα για αυτά που γίνονται, αλλά δεν καταλαμβάνουν ως
1: το χώρο που θα θέλατε στην ατζέντα της επικαιρότητας. Νομίζω ότι εδώ έχετε την ευκαιρία πάντα να τα λέτε στο κρατικό ραδιόφωνο όλα, στο δημόσιο ραδιόφωνο όλα, ακριβώς όπως θέλετε, και νομίζω ότι χωρίς να θέλω ούτε να υπερασπιστώ όλους τους συναδέλφους, ούτε να μιλήσω εξ ονόματος οποιοδήποτε άλλο παρά του εαυτού μου. Ναι.
0: Εμείς θα έπρεπε να είχαμε πολλαπλάσια κινητικότητα, δυναμική και ενέργεια, δηλαδή επειδή έχουμε βρεθεί και στην τηλεόραση. Ναι, εγώ συνειδητά όταν με καλούν πλέον στην τηλεόραση, και ίσως το κάνω και υπερβολικά πολύ, να κάνω και την αυτοκριτική μου, πλέον δέχομαι την ατζέντα των συναδέλφων που προκύπτει από την επικαιρότητα. Προσπαθώ όμως όχι να επιβάλλω, να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, ότι υπάρχουν και άλλα, και ότι υπάρχει και μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ της δημόσιας ατζέντας και της πραγματικής ατζέντας του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν το λέω με έπαρση, ως
1: μια παρατήρηση, ως ένα γεγονός κατά την άποψή σας. Ναι. Και έχει μεγάλη σημασία, γιατί πραγματικά πρέπει να παρακολουθούμε.
0: Από την Αγία Παρασκευή μέχρι να πάτε στο σπίτι σας και οι δύο, θα συναντήσετε κανέναν που θα σας πει θα πάει ο Γιαννούλης με τον Τσίπρα, θα παρατήσει την έδρα του? Κανείς δεν θα σας το ρωτήσει.
1: Εντάξει, η ταπεινότητα είναι ένα ίδιο ενός ανθρώπου προσγειωμένου και ενός ανθρώπου σοβαρού, νομίζω. Και σας ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο σας και πραγματικά για τις απόψεις σας. Τι να πω.
2: Και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε όταν κάτσει και η Μπίλια, όπως είπε και ο κύριος Γιαννούλης.
0: Όποτε θέλετε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό το οποίο γίνεται, νομίζω, τώρα με το Ιράν. Πολλές φορές μοιάζεις να μην καταλαβαίνεις. Δηλαδή, για τον εαυτό μου μιλάω. Ναι. Τι γίνεται? Έχουμε πόλεμο? Έχουμε ειρήνη? Έχουμε εκεχηρία? Έχουμε κατάπαυση του πυρός? Έχουμε προεόρτια?
2: Είμαστε κοντά στη συμφωνία, δεν είμαστε?
1: Μα τι
2: όλα
1: συμβαίνει?
2: Τόσο κοντά και τόσο μακριά.
1: Μα τι συμβαίνει? Δηλαδή, όχι τι μας κρύβουν, που θα λέγαμε αν θέλαμε να αστειευθούμε, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει? Ποια είναι η κατάσταση? Πώς ακριβώς προσδιορίζεται όλο αυτό το οποίο σημαίνει? Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις? Είδαμε τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν στην Τεχεράνη χθες. Παραλλήλως και αντιπροσωπεία από το Κατάρ, νομίζω, είχε πάει στην Τεχεράνη. Συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Ιράν, ο Πακιστανός στρατηγός Μουνίρ, που είναι και εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, μιλάει συνεχώς για το πόσο πολύ θεωρεί ότι είναι ένα σημαντικό πρόσωπο. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει στο παρασκήνιο. Τι θέλουν οι Ισραηλινοί? Τι επιδιώκουν οι Ιρανοί?
2: Και τελικά σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε? Νομίζω ότι την απάντηση θα μπορέσει να μας τη δώσει ο κύριος Αντώνης Κλάψης, διδάκτορ διπλωματικής ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλάψη.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Πού βρισκόμαστε?
2: Για βοηθήστε μας να καταλάβουμε.
1: Πώς αποκωδικοποιείτε εσείς αυτή την κατάσταση?
0: Νομίζω ότι είμαστε σε μια υβριδική φάση του διεθνού συστήματος, στην οποία όλα όσα γνωρίζαμε ως κανονικότητα κατά το παρελθόν αμφισβητούνται και προκύπτουν νέες διαδικασίες και νέες νόρμες, οι οποίες είναι πολύ λιγότερο αυστηρές και πολύ λιγότερο κανονικοποιημένες από ό,τι ίσχυαν στο παρελθόν. Τα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου είναι ακόμα πιο δυσδιάκριτα. Τα όρια μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας είναι σχεδόν άνευ σημασίας πια. Και ακόμα και οι διπλωματικές πρακτικές που έχουν βάθος αιώνων πια δεν χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει, και νομίζω αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο προκύπτουν και όλες αυτές οι ασάφειες. Το πιο σημαντικό ίσως από όλα είναι ότι έχει αλλάξει ακόμα και η γλώσσα των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή, με τις ίδιες λέξεις μπορεί οι διαφορετικοί δρόντες να εννοούν διαφορετικά πράγματα, και επομένως προκύπτει μια σύγχυση η οποία επιδεινώνει ακόμα περισσότερο αυτή την κατάσταση της ασάφειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, στο πλαίσιο αυτής της ασάφειας έχετε την εικόνα ότι, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σαφές το περίγραμμα αυτού που θέλουν να κάνουν? Διότι τη μία μέρα ακούμε ότι είναι έτοιμος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει τις δυνάμεις του να εξαπολύσουν ένα σφοδρό χτύπημα στο Ιράν.
2: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο έλεγαν κάποια σενάρια.
1: Την άλλη βλέπουμε ότι τα παίρνει πίσω. Μετά οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο τον πείθουν να ανακαλέσει. Μετά θεωρεί ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Το Ιράν λέει ότι αν δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δεν πρόκειται να προχωρήσει τη συζήτηση κανενός άλλου επί της ουσίας θέματος. Πώς το αντιλαμβάνεστε? Μήπως πρέπει να ξεφύγουμε από όλο αυτό το πράγμα? Μήπως πρέπει να δούμε λίγο μεγαλύτερη εικόνα από αυτές τις λεπτομέρειες? Μπορείτε να μας βοηθήσετε?
0: Εάν αφαιρήσουμε τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Τραμπ από την αρχή αυτού του πολέμου, είναι ικανόχρονο διάστημα, είμαστε 3 μήνες περίπου, προκύπτει μια εικόνα η οποία είναι ακατανόητη, πραγματικά ακατανόητη, διότι έχει πει σχεδόν τα πάντα και σχεδόν όλα τα αντίθετά τους. Δεν νομίζω ότι είχε μια τόσο συγκροτημένη στρατηγική ευθύς εξ αρχής για το πώς ήθελε να διαχειριστεί αυτή την κρίση που ο ίδιος εξάλλου προκάλεσε, ούτε ποιοι ήταν οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης. Διακηρυκτικά ήταν η ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν και ο έλεγχος του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά ούτε το ένα το έχει κατορθώσει, ούτε το άλλο φαίνεται να το εξασφαλίζει. Αν κρίνουμε δε από όσα ανακοινώθηκαν ως προσχέδιο ή πληροφορίες περί του προσχεδίου της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ούτε αναφορά στη λέξη πυρηνικό πρόγραμμα ή πυρηνικά όπλα ή κάτι τέτοιο. Άρα νομίζω ότι δεν είχε ούτε ο ίδιος ένα σαφές πλαίσιο στο νου του. Περισσότερο λειτουργεί, αυτό είναι γενική παρατήρηση, με το ένστικτό του παρά με τη λογική του. Και εγώ νομίζω ότι στα δικά μου τουλάχιστον τα μάτια μοιάζει περισσότερο με ένα χρηματιστή που σορτάρει οι μετοχές στο χρηματιστήριο παρά με έναν σκακιστή που έχει μπροστά του, που βλέπει μπροστά του 5 ή 10 από τις επόμενες κινήσεις. Είναι πιο πολύ ένας ενστικτόδης άνθρωπος παρά ένας εγκεφαλικός άνθρωπος, και αυτό νομίζω εξηγεί πολλές από τις παλινοδίες στις οποίες υποπίπτει. Σε αυτό θα πρόσθετα και ότι στην περίπτωση του Ιράν ο ίδιος φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τον κύριο Νετανιάχου παρά οι Ηνωμένες Πολιτείες έσυραν το Ισραήλ σε αυτή την κρίση, και αυτό νομίζω ακόμα είναι ένα στοιχείο που εξηγεί την ασάφεια που υπάρχει γύρω από την αμερικανική στρατηγική.
1: Μάλιστα. Κυκλοφορεί το βιβλίο σας από τις εκδόσεις Μετέχμιο, «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης». Τι θα διαβάσουμε, τι μπορείτε να μας πείτε, κάτι λίγο από αυτό που περιλαμβάνεται στις σελίδες του βιβλίου? Αλλάζει κάτι με τις κατεστημένες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις αναδυόμενες ή ανερχόμενες παγκόσμιες δυνάμεις όπως η Κίνα, σε περίπτωση που δεν είναι δηλαδή και η Κίνα μια κατεστημένη παγκόσμια δύναμη? Δεν ξέρω.
0: Το βιβλίο περιγράφει τη μετάβαση από έναν κόσμο που είχε δημιουργηθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από ένα διεθνές σύστημα που ήταν φτιαγμένο στη λογική μιας άλλης εποχής. Στη μετάβαση λοιπόν αυτού του συστήματος σε μια νέα εποχή, την οποία εγώ τουλάχιστον περιγράφω ως άναρχη πολυπολικότητα, δηλαδή δεν θα έχουμε μόνο ένα μεγάλο κέντρο ισχύως, ούτε δύο όπως είχαμε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, αλλά περισσότερα, όχι απαραίτητα με την ίδια ισχύ, αλλά που το καθένα από αυτά θα αξιώνει να έχει μια και παγκόσμια επιρροή και οπωσδήποτε περιφερειακή ηγεμονία. Το πρόβλημα αυτής της περίπτωσης, γιατί έχουμε ξαναζήσει το διεθνές σύστημα, υπήρξε πολυπολικό και στο παρελθόν, νομίζω ότι θα είναι πως δεν θα έχουμε μια κοινή συνισταμένη και ένα κοινό τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Ο κάθε ένας από τους ισχυρούς παίχτες θα λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο ατομικότητας που θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό παράδειγμα που ίσχυε στον 19ο αιώνα, όταν είχαμε 5 ή 6 μεγάλες δυνάμεις. Και έτσι η ρευστότητα του διεθνούς συστήματος θα είναι όλο ένα και μεγαλύτερη. Επιπλέον, αυτό που είχαμε συνηθίσει ως κανονικότητα, δηλαδή ένα πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς που αποτυπωνόταν εν μέρη και στο διεθνές δίκαιο, όλο ένα και λιγότερο θα πάβει να εφαρμόζεται. Γιατί όχι ότι στο παρελθόν είχαμε την πλήρη επικράτηση του διεθνούς δικαίου και την υποβάθμιση της ισχύως ως γλώσσας του διεθνούς συστήματος, κάθε άλλο, αλλά τώρα αυτό θα γίνεται και πιο απροκάλυπτα. Ήδη γίνεται πιο απροκάλυπτα, δεν θα χρειάζεται δηλαδή καν κάποιος να δικαιολογήσει την παραβίαση του κανόνα, θα το κάνει χωρίς να έχει καμία επιφύλαξη, και έτσι θα προκύπτει μια κατάσταση πραγμάτων που εγώ την περιγράφω ως ένα τραπέζι στο οποίο κάθονται οι κρεοφάγοι και οι χορτοφάγοι του συστήματος. Οι κρεοφάγοι είναι εκείνοι που παραβιάζουν τους κανόνες, οι χορτοφάγοι είναι εκείνοι που θέλουν να τους τηρούν. Το πρόβλημα θα είναι ότι το μενού θα είναι όλο ένα και περισσότερο κρεοφαγικό και όλο ένα και λιγότερο χορτοφαγικό, με πιθανή κατάληξη οι χορτοφάγοι μια μέρα να γίνουν μέρος του μενού ήδη, δηλαδή να καταβροχθιστούν από τους κρεοφάγους. Όχι γιατί αυτό που κάνουν είναι ανήθικο ή είναι κακό, σωστό είναι να τηρείς τους κανόνες,
3: αλλά είναι αποτελεσματικό μόνο στο βαθμό που οι κανόνες είναι κοινός τόπος, δηλαδή που τους στηρούν περισσότεροι και όχι όλο ένα και λιγότεροι. Αυτό είναι και ένα από τα προβλήματα και το περιγράφω στο βιβλίο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια οντότητα που θέλει να είναι κανονιστικός δρόν, αλλά που λειτουργεί μέσα σε ένα μη κανονιστικό.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
7: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
8: Σταματήσει για έλεγχο και εκείνος αρνήθηκε. Ο ένοπλος τραυματίας φέρεται πως είχε απασχολήσει αρκετές φορές στις αρχές, καθώς κατηγορείται για δολοφονίες και ληστείες και είχε αποδράσει το 2019 από το μεταγωγόν. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης απόδρασης φέρεται να είχε κρατηθεί όμηρος και ένας αστυνομικός. Όλα συνέβησαν όταν ο άνδρας έβγαλε όπλο σε αστυνομικούς. Αστυνομικοί, όταν προσπάθησαν να τον ελέγξουν, τον πυροβόλησαν και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Αττικό νοσοκομείο. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤ News, στην τσάντα του βρέθηκαν όπλα και χειροβομβίδες και στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον αν ο άνδρας προετοίμαζε κάποια εγκληματική ενέργεια, με τις απαντήσεις να αναμένεται να προκύψουν από την εξέλιξη της έρευνας. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την άποψη ότι το ισχύον σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων έχει φτάσει στα όρια του, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ΕΡΤ News. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης καταργησής του, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από το Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο λύκειο. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι ένα σύστημα στο οποίο θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράνε μόνο η τρίωρη εξέταση, επισημένοντας ότι το άγχος μιας και μόνο εξέτασης δεν μπορεί να καθορίσει συνολικά την επίδοση ενός μαθητή. Αρκετά κακοποιημένο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι βρήκαν οι γιατροί το τρίχωνο κοριτσάκι από την Κρήτη, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Συνελήφθη η μητέρα να ζητείται ο πατέρας. Αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν δύο νεαροί οδηγοί στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθησαν τα ξημερώματα, ο ένας μάλιστα μεθυσμένος. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί 120 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησης εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανιά, που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τίθεται σε λειτουργία από τις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο θερινό κατασκηνοτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Στην Κίνα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα.
6: Ο καιρός.
8: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι και στα δυτικά, από 14 έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι. Μάκης Πολάτος, Ντόνα Βρούτσα.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Λοιπόν, Πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Να στείλουμε και τις καλημέρες μας στον κύριο Αβραμίδη που μας έχει στείλει εδώ και φωτογραφία στο Viber.
1: Good morning, Αβραμ.
0: Από Χαλκιδική. Αχ, τι ωραία. Παρόλο που είναι συννεφιασμένα, θάλασσα στο βάθος. Κάποιο ωραίο. Τι είναι αυτό τώρα, κτήμα, αυλή, δεν ξέρω. Κήπος. Πολύ ωραία πάντως φωτογραφία, πολύ καλλιτεχνική. Και τι μας λέει, τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται από θαλάσσιες, από βιομηχανικές εκπομπές, θαλάσσιες λιμενικές δραστηριότητες, εξαερός, καθαρισμών δεξαμενών τάγκερ ή μεταφορά λόγω καιρικών συνθηκών και ανέμων. Το γεγονός είναι ότι η οσμή εμφανίστηκε κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, δεν βρέθηκαν αυξημένη ρήπη και δεν υπήρξε πτώση πίεση στο δίκτυο φυσικού αερίου. Ενισχύει αρκετά το σενάριο της θαλάσσιας βιομηχανικής προέλευσης, όχι της διαρροής αερίου. Το πιθανότερο τεχνικά αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι κάποια διαδικασία καθαρισμού δεξαμενών ή εξαέρωσης πτυτικών ουσιών από τάγκια σε συνδυασμό με ατμοσφαιρικές συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Ολόκληρη ανάλυση ο κύριος Αβραμίδης.
1: Εντάξει, γιατί αν δεν αναλύσουμε τα φαινόμενα, τι θα αναλύσουμε τα πράγματα, και πρέπει να έχει μεγάλη σημασία το τι έχει γίνει, και ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε από πού προήλθε αυτή η οσμή με έναν τρόπο πιο επίσημο, πιο θεσμικό. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα ή Κωνσταντινιά που μας γράφει το σχολείο της. Καλημέρα και στο Γιώργο που μας γράφει και αυτό στο σχολείο του.
0: Και στον κύριο Κουρκουνά που μας γράφει και αυτό στο μήνυμά του, σχολιάζει εδώ τα όσα λέμε. Σε λίγο λέει θα βγει ο Κουφοντίνας. Και στον κύριο Λάζαρο Τσάφι που λέει σας ακούω. Και στον κύριο Κακαβά και στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου, όλη μέρα καλημέρα. Πάλι βροχή λέει, βρε παιδιά.
1: Ξέρεις ποιος άλλαξε τα σχέδιά του τελευταία στιγμή για το Σαββατοκύριακο με όλα αυτά που συμβαίνουν? Ο Ντόναλντ Τραμπ που ήταν να πάει στις Μπαχάμες για το γάμο του γιού του, του Ντόν Τζούνιορ, με την μέλουσα σύζυγό του, την Μπετίνα, και λέει δεν θα πάω. Δεν θα πάω στις Μπαχάμες και γυρίζω πίσω στην Ουάσιγκτον, γιατί εδώ σου λέει τα θέματα είναι σοβαρά, πρέπει να μείνω πίσω, διότι το πιο σημαντικό είναι εδώ, οι περιστάσεις απαιτούν να παραμείνω στην έδρα της κυβέρνησης, είναι τα πράγματα δύσκολα, είναι σύνθετα, μπορεί να χρειαστούν αποφάσεις. Και είναι αυτό που είπες, Ντόνα, ότι με έναν τρόπο έτσι είναι σαν να αφήνει ανοιχτό τον ενδεχόμενο μήπως γίνει κάτι με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Τώρα μην μου λες τέτοια, γιατί αρχίζω και ανησυχώ. Και συγγνώμη, ο γάμος θα γίνει κανονικά χωρίς το μπαμπά του γαμπρού?
1: Δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο είδος αναβολή. Στις Μπαχάμες, Μπερμιούντα, θα γίνει ο γάμος του Ντόν Τζούνιορ με την Μπετίνα, ναι.
0: Μήπως συνδεθεί με κάποια τηλεόραση, δεν ξέρω, με τεχνητή νοημοσύνη που του αρέσει και πολύ και είναι εκεί το ομοίωμά του σε κάθε περίπτωση.
1: Θα έλεγα ότι δίνει ιδέες, αλλά το έχει τερματίσει και το έχει τελειοποιήσει ως τακτική και ως μέθοδο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητή ευφυΐα ή το artificial intelligence ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε ναι, κάτι θα έχει στο μυαλό του για να είναι και αυτός παρόν στο γάμο του γιου του. Η Μελάνια θα πάει, δεν ξέρω.
0: Α, και γιατί περιμένουμε να δούμε και τον ντύσιμό της, η αλήθεια είναι.
1: Περιμένουμε να δούμε και το πώς θα είναι ντυμένη. Την ίδια στιγμή οι Πακιστανοί προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να έχουμε κάτι νεότερο. Το πιο πιθανό είναι, όπως το βλέπω, ότι θα περιμένουμε πάλι κάποιες μέρες. Πάλι θα παραμείνουν αυτά τα 2.000 πλοία στα στενά του Ορμούζ εκεί να περιμένουν. Θα μπουν, θα βγουν. Θα μεταφέρουν το πετρέλαιο, θα μεταφέρουν τα λιπάσματα, θα μεταφέρουν το άλλο χίδιν φορτίο που μπορεί να έχουν στα μπάρια τους. Τι θα γίνει με αυτά τα πλοία?
0: Και τι θα γίνει με τα καύσιμα, και τι θα γίνει με τα ακτοπλοϊκά, και τι θα γίνει μετά με τα αεροπορικά, και τι θα γίνει και με τις τιμές στο ράφι?
1: Οι τιμές στο ράφι παίρνουν την ανιούσα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Και ο Πρωθυπουργός με την παρέμβασή του την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ότι πραγματικά προκαλεί στενοχώρια αυτό το πράγμα και ότι πρέπει να έρθουν νέες παρεμβάσεις, αλλαγές. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Περιμένουμε να δούμε τι περισσότερο μπορεί να γίνει στο πλαίσιο αυτό και από όλους τους συναρμόδιους παράγοντες, πώς μπορεί να ελεγχθεί. Αλλά ένα άλλο φαινόμενο που έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Θα μου πεις τώρα ότι γίνεται χρόνια, αν το πω. Μου φαίνεται ότι έχουν μικρύνει πολύ στα προϊόντα.
0: Α, ναι, ισχύει αυτό.
1: Οι συσκευασίες. Και παρατήρησα κάτι άλλο, ας πούμε, σε μια οδοντόπαστα που είναι το χάρτινο, η χάρτινη συσκευασία απ' έξω η ίδια, όπως ήταν πάντα. Μόλις ανοίγεις την χάρτινη συσκευασία, γιατί δεν είμαι από τους πολύ, πώς να το πω, τους πολύ τυπικούς που ψάχνουν από πριν να δουν τα ML του προϊόντος, το ανοίγεις και μέσα, ενώ είναι το κουτί όπως ήταν πάντα της οδοντόπαστας,
0: με μικρό σωληνάριο.
1: Είναι οδοντόπου στα μέσα, είναι το σωληνάριο το μισό.
0: Το μισό. Αντίστοιχα, δεν έχεις δει και σε διάφορες άλλες συσκευασίες, ξέρω εγώ, δημητριακά ή ό,τι άλλο είναι, που η ποσότητα πλέον είναι πολύ μικρότερη.
1: Ναι, εδώ στην Βρετανία.
0: Αλλά η τιμή.
1: Ναι, εδώ στη Βρετανία και κυρίως στη Γερμανία έγινε ένας ολόκληρος, η τιμή ίδια, ένας ολόκληρος χαμός, διότι μια πολύ δημοφιλής πλάκα σοκολάτας στη Γερμανία μειώθηκε στο βάρος, στο συνολικό της, κατά περίπου 5-6 γραμμάρια κάθε πλάκα και έγινε χαμός. Έξαλλοι οι Γερμανοί, τι είναι αυτό, και μας χαλάτε την απόλαυση και χαλάτε το προϊόν.
0: Συμπάσχω κι εγώ.
1: Πώς θα το καταλάβεις ότι έχει μειωθεί μία σοκολάτα κατά 5-6 γραμμάρια, πόσο προσεκτικός πρέπει να είσαι?
0: Άμα δω συνέχεια σοκολάτα, αυτά δεν σου ξεφεύγουν.
1: Καταλαβαίνεις τα 5-6. Πώς μπορείς να το καταλάβεις ότι έχει γίνει λίγο πιο λεπτή? Ναι, το ζήγησαν και η εταιρεία το παραδέχτηκε και είπε ότι μειώσαμε λίγο το βάρος για να μην αυξήσουμε την τιμή.
0: Εντάξει, τροπή. Πάντως τώρα είναι και πρώτον πυλών το πόσο κάνει.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, το Υπουργείο Ανάπτυξης
1: περνάει στα προϊόντα.
0: Ναι, περνάει στη νέα εποχή ελέγχου της αγοράς για να προστατεύσει και τους καταναλωτές. Και έχουμε το νέο ψηφιακό οικοσύστημα απέναντι στην ακρίβεια. Πλέον θα χρησιμοποιείται και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Και σχεδιάζεται αυτή η νέα πλατφόρμα, Πόσο Κάνει, η οποία ουσιαστικά θα αντικαταστήσει και θα αναβαθμίσει το γνωστό ή καταναλωτής.
1: Για να δούμε. Κάτι καλό μπορεί να βγει από αυτό, γιατί υπάρχουν, και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε πρόστιμα σε δύο μεγάλες εταιρείες για υπερβάλλοντα κέρδη, για, νομίζω, για κέρδη που βγήκαν ότι είναι πέραν των, πώς να το πω, της οροφής.
0: Το πλαφόν κέρδους.
1: Πέραν του πλαφόν κέρδους. Μπράβο, τι ωραία που τα λες.
0: Εντάξει, για να τη δούμε και αυτή την πλατφόρμα. Δεν ξέρω εσύ τι χρησιμοποιείς την καταναλωτή. Εγώ έχω μπει αρκετές φορές για να συγκρίνω τα προϊόντα.
1: Κοίταξε, περιστασιακά τη χρησιμοποιούσα, αλλά τώρα που ακούω όλα αυτά
0: σου
1: τα λόγια.
0: Το πόσο
1: τώρα,
0: κάνει. Ναι, και τα λοιπά, με γκρίκλεις είναι γραμμένα, έτσι. Πόσο κάνει.
1: Τώρα θα μπαίνω πιο συχνά. Αυτό το Σαββατοκύριακο όμως έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Πάμε έχουμε λίγο και στα αγωνιστικά.
1: Ποια αγωνιστικά?
0: Πάμε λίγο μπασκετάκι.
1: Τι μπασκετάκι?
0: Ευρωλίγκα, έχουμε τελικό αύριο.
1: Για εξήγησέ τα μου όλα. Θέλω να μου τα πεις με λεπτομέρειες. Τι τελικό έχουμε, ποιοι παίζουν.
0: Καταρχάς να πούμε ότι πέρασε ο Ολυμπιακός, νίκησε χθες στη Φενέρ και αντίπαλός του ποιος θα είναι? Θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά νομίζω ο Τάσος Επιτρόπου θα μας τα πει καλύτερα από ό,τι θα τα λέγαμε εμείς. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Βροχή σήμερα, έτσι.
1: Κυριολεκτικά.
2: Ναι, βροχή ήταν και ο Ολυμπιακός. Καταιγιστικός ήταν χθες. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Φενέρ, στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πλέον πρωταθλήτρια Ευρώπης. Φενέρ, νομίζω η άμυνά του ήταν το κλειδί και δικαιολογημένα πήρε μια παλικαρίσια πρόκριση για το τελικό. Ένα ακόμη τελικό για τον Ολυμπιακό. Θα αντιμετωπίσει για πέμπτη φορά σε τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης, παιδιά. Είναι αυτό το ζευγάρι, ταιριάζει πολύ σε τελικούς, έχουν ξανααγωνιστεί.
0: Λες να σπάσει την κατάρα?
2: Όχι, έχει μια φορά στο Λονδίνο ότι τους νίκησε, αν θυμάστε.
1: Α, 3-1 είναι μέχρι τώρα.
2: Είναι 3-1, μπράβο, η σειρά αυτή, να το πω έτσι, σειρά τέλος πάντων, αυτές τις μονομαχίες, και είναι η μεγάλη ευκαιρία, γιατί πρώτα απ' όλα γίνεται εντός έδρας, εντός αγωγικών, καθώς διεξάγεται στην Αθήνα. Έχει πάρα πολλές απουσίες η Ρεάλ Μαδρίτης, τραυματίστηκε χθες και ο Καρούμπα, δεν έχει παίχτη στη φρολάιν, στο σέντερ τέλος πάντων, δεν έχει ψηλό, λες και οι άλλοι δεν είναι τερέκια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει παίχτη που παίζει τη θέση σέντερ για να διευκρινίσω για τους αδαείς. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά από την άλλη ο Ολυμπιακός δεν φταίει σε τίποτα. Τι θα κάνουμε, δηλαδή τραυματίστηκε ο παίκτης της Ρεάλ. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει σε αρκετά Final Four. Να θυμίσω ότι είναι το πέμπτο συνεχόμενο από τα 15 που έχει πάει σε κομικά, αλλά έχει πάει σε αρκετά Final Four. Αρβόρ, αποδεκατισμένος, με πολλούς τραυματίες και αυτός, και γνώρισε και την αποτυχία έτσι από πρώτο χέρι μετά από αυτούς τις απώλειες που είχε. Αυτή τη φορά όμως είναι υπερπλήρης, έχει πάθος. Μιλώντας, θα ακούσουμε και το βράδυ μια συνέντευξη που έχουμε πάρει από τον Ελληνιάδη, τον Σταύρο Ελληνιάδη, ο οποίος λέει ξεκάθαρα ότι είναι ενδεχομένως ο καλύτερος Ολυμπιακός στην ιστορία της ομάδας. Έχει βάθος, έκανε ρεπτές, 12 παίκτες χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες και σχόραν και οι 12. Τι άλλο να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός για να δείξει πραγματικά ότι αυτό το 79-61, ένα πολύ επιβλητικό αποτέλεσμα από έναν τεστή Φένερ, είναι ένα, πώς το λένε, μήνυμα νίκης για να κατακτήσει δηλαδή και το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.
1: Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό, η Ρεάλ, πέρασε εύκολα από τη Βαλένθια.
2: Ακριβώς εκεί θα πηγαίνει. Αύριο θα αντιμετωπίσει λοιπόν στις 9 η ώρα την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε ένα από τα, ας πούμε, φαβορί, με την εικόνα που είχε όλη τη σεζόν και μετά τον αποκλεισμό επί του Παναθηναϊκού, και μάλιστα με ανατροπή στην ανατροπή, έτσι, τη Βαλένθια. 105-90 από αν... εκτίμηση, έτσι όπως το είδα εγώ το παιχνίδι, εάν ο Καρούπα είχε βγει νωρίτερα, λέω τώρα εάν, μετά εάν δεν γράφεται ιστορία ειδικά στον αθλητισμό, αλλά αυτό το 105-90 δεν νομίζω ότι θα υπήρχε, και το 105-90 μπορεί να βγει ούτε 15 πόντι, αλλά ουσιαστικά η απελπισία της Βαλένθιας στα τελευταία λεπτά τους υποχρέωσε να σουτάρουν από παντού, ή της Ρεάλ να μαζεύει τα rebound και να μπορεί να σκοράρει εύκολα, οπότε γι' αυτό και διαμορφώθηκε αυτό το 15 πόντι. Παρ' όλα αυτά η Ρεάλ ήταν πάρα πολύ καλή απέναντι στη Βαλένθια σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Δεν της έδωσε το δικαίωμα να έχει το πλεονέκτημα που έχει η φετινή Βαλένθια, που όπως παράλληλας και το Παναθηναϊκό με τις τρεις νίκες που έκανε συνεχόμενες απέναντί του, και δεν την άφησε να βαβάρει λοιπόν και να μπορέσει να τρέξει, που λένε, να βγει στους ευνηδιασμούς δηλαδή, και να βάλει εύκολα καλάθια. Δεν της έδωσε αυτό το δικαίωμα, και είναι και έμπειρη, με Καπάτσο και Χεζόνια σε τρομερή μέρα. Να πούμε ότι ο Πίτερς και ο Βεζέγκο ήταν η κορυφή του Ολυμπιακού, μια παρέμφεση ήταν αυτή, και τελικά το 105-90 ήταν το αποτέλεσμα που δίνει το τελικό για πέμπτη φορά. Να θυμίσω, 1995 νίκη για τη Ρεάλ, το 2013 ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο με την ανατροπή, έκανε το 1-1 εντός εισαγωγικών όλα αυτά σε τελικούς με τη Ρεάλ, νίκη για τη Ρεάλ το 2015 και το πέρσινο το 23 ακριβώς, όταν ο Γιούλ με αυτό το απίθανο καλάθι στο τελευταίο, τα τελευταία 2 δευτερόλεπτα, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτη σε ένα καλάθι, το οποίο για όσους δεν θυμούνται ή όσοι θυμούνται, το αριστερό χέρι του Φαλ, του τεράστιου αυτού, του γίγαντα του Ολυμπιακού, το αριστερό χέρι ήταν στην κυριολεξία στο πρόσωπο του Γιούλ, και το δεξί χέρι είχε σηκωθεί κατάρτι πάνω ψηλά για να εμποδίσει το Γιούλ, και παρόλα αυτά ο Θεός κατάφερε και βάλε αυτό το ιστορικό καλάθι.
1: Θα είναι και μια μονομαχία του Σκαριόλο με τον Μπαρτζόκα αύριο,
2: Είναι, γιατί ο Σκαριόλο θεωρείται ένας μέτρα του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά κυρίως έχει κάνει καριέρα, σπουδαία καριέρα με την Εθνική Ισπανία, που έχει κατακτήσει τα πάντα. Τα πάντα. Όλοι οι πολύ μεγάλοι παίχτες της Ισπανίας έχουν περάσει από τα χέρια του, αλλά ως να το πω manager, coach της Ευρωλίγκας δεν έχει φτάσει ποτέ σε τελικό. Είναι ο πρώτος τελικός, έτσι. Αλλά επί της ουσίας μιλάμε τώρα για έναν επίσης κολοσσό, ας πούμε, coach, πολύ σεβασμό, και μάλιστα ο Χεζόνια τον αποφάγιωσε μετά από αυτό τον αγώνα, γιατί τον Οκτώβριο ανέλαβε, και μέχρι τον Οκτώβριο δεν ξέραμε τι παίζαμε. Δηλαδή τις θέσεις μας έδωσε μια έμφαση ότι ήρθε αυτός ο άνθρωπος και μας έδωσε ταυτότητα αγωνιστική. Ο Χεζόνια για τη Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά για τον μεγάλο.
1: Τι ώρα είναι αύριο ο τελικός?
2: Αύριο στις 9 η ώρα. ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να έχει ακόμη περισσότερους Ολυμπιακούς στο γήπεδο, καθώς.
0: Ξεκινήσει και μετά πώληση εισιτηρίων.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Οπότε αναμένεται περίπου 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού να είναι στο γήπεδο. Ευτυχώς δεν ανεξιτερωθούν τις προηγούμενες μέρες, ούτε ελπίζουμε και σήμερα και αύριο.
0: Δεν το θέλουμε. Είναι γιορτή του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, οπότε.
2: Ακριβώς, να μην υπάρχει τίποτα. Τα κάποια παράπονα που υπάρχουν, γιατί κάποιοι το έχουν μέσα τους, δεν μπορούν να το βγάλουν. Κόλλησαν αυτοκόλλητα, έγραψαν σπρέι σε καθίσματα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι το λιγότερο.
0: Εντάξει, αλλά καλό είναι και αυτά να μην τα βγάλουν.
1: Αύριο στις 9 λοιπόν τα σπουδαία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Τάσο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πάμε και στο θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα.
1: Που δεν σταματάμε να το συζητάμε. Που είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το βγάλουμε από την καθημερινότητά μας. Και τι θα γίνει. Και εντάξει, όταν θα περάσεις από ένα πρατήριο βενζίνης, θα στρέψεις το βλέμμα αριστερά. Αλλά τι θα γίνει. Μέχρι πότε θα αποστρέφουμε το βλέμμα στις τιμές των πρατηρίων. Πότε θα γίνουν λίγο πιο φιλικά. Πότε θα αλλάξει λίγο η κατάσταση. Πότε θα μπορούμε έτσι με έναν τρόπο πιο φιλικό και πιο χαλαρό να μπαίνουμε σε ένα πρατήριο και να πούμε, α, λέμε
0: φούλα ρέτο.
1: Κύριε Μυριάνθε, πότε θα έρθει αυτή η μεγάλη ώρα που τόσο περιμένουμε.
2: Καλησπέρα κύριε Πολάτο και κυρία Δούτσα.
1: Καλημέρα.
2: Να σας πω, υπάρχει αχνοφαίνεται κάτι θετικό με αυτό το τελικό σχέδιο πιθανής συμφωνίας που διέρευσε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από την Ελ Αραμπίγια. Είναι τόσο συγκεκριμένα τα 10 σημεία που αναφέρονται που μάλλον αποκλείεται να είναι fake. Εξάλλου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο της Αμερικής, εξέφρασε η συγκρατημένη αισιοδοξία. Ίσως αυτό ξεκινήσει τη διαδικασία της περαιτέρω διαπραγμάτευσης, οπότε τουλάχιστον θα σταθεροποιηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα για ένα αρκετό διάστημα. Και μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμώ ότι θα κρατηθούν στο επίπεδο των 80 έως 90 δολαρίων το βαρέλι. Σε περίπτωση πάντα που δεν έχουμε έξαρση και δεν έχουμε περαιτέρω εχθροπραξίες, όπως άφησε να εννοηθεί χθες ο πρόεδρος.
1: Ενώ σήμερα η τιμή, κύριε Μυριάνθη, είναι, ακούτε τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη, είναι ενεργειακός αναλυτής και σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σήμερα η τιμή του βαρελιού πόσο είναι?
2: Είναι γύρω στα 106 δολάρια το βαρέλι και έχει μια πτωτική τάση, γιατί αυτό το σχέδιο που διέρευσε είναι κάτι εξαιρετικά θετικό. Απ' την άλλη μεριά όμως αυτό αντισταθμίζεται με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος απείλησε πάλι να επέμβει στρατιωτικά εις βάρος του Ιράν και επιπλέον ακύρωσε και την παρουσία στο γάμο του παιδιού του, ακριβώς για να δώσει, αν θέλετε, αξιοπιστία στην απειλή του. Θέλω να πιστεύω ότι η απειλή αυτή είναι προκειμένου το να καμφθούν οι τελευταίες αντιρρήσεις που υπάρχουν από το Ιράν, γιατί και στο Ιράν δεν υπάρχει ενιαία γραμμή, ξέρετε. Είναι δύο μεγάλες σχολές, είναι η φρουρή της Επανάστασης με τον Αχμάντ Βαχιντή, οι οποίοι έχουν και το πάνω χέρι, και από την άλλη μεριά είναι η πολιτική, η οποία από τη φύση τους είναι πιο μετριοπαθής, με τον Αμπάς Αραξή που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Επομένως θέλει να τους υποχρεώσει τώρα να προχωρήσουν σε αυτό το σχέδιο, το οποίο βεβαίως στο σημείο 5 έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχει τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον
1: Αραβικό κόλπο, στο Ορμούς και στη θάλασσα του Ορμάζ, του Ομάν,
2: το ΜΑΝ, και αυτό βέβαια θα απελευθερώσει όλα αυτά τα εγκλωβισμένα
1: 2.000 πλοία.
2: Βεβαίως, και θα, όλα αυτά ενδεχομένως θα πέσουν στην αγορά και θα μειώσουν βεβαίως τις τιμές. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Άρα περιμένετε σιγά σιγά την ομαλοποίηση της κατάστασης, αλλά πρέπει να επισημοποιηθεί η συμφωνία, διότι φαίνεται ότι και τα δύο μέρη μέχρι τώρα είναι απρόθυμα να το πράξουν. Και αν επαληθευτεί αυτό το έγγραφο του Αλ Αραμπί, για το οποίο επικαλείστε, κύριε Μυριάνθη, θα πρέπει να δούμε πώς θα χωνέψει και η αμερικανική κυβέρνηση το γεγονός ότι δεν φαίνεται, σύμφωνα με αυτό το προσχέδιο που βλέπουμε, να αναφέρεται κάπου συγκεκριμένη απόφαση για το ουράνιο που έχει το Τεχεράνη.
2: Ναι, κύριε Πολάτε, είναι πάρα πολύ σωστή η επισήμανσή σας. Ωστόσο, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σημείο 7 αυτού του προσχεδίου υπάρχει λέξη έναρξη διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα.
1: Ναι.
2: Και αυτή μάλιστα προβλέπεται να γίνεται
1: μέσα σε 7 ημέρες. Ναι.
2: Μπράβο. Εκεί μέσα είναι ο εμπλουτισμός του ουρανίου. Είναι το θέμα το οποίο δεν θέλησαν οι Ιρανοί προφανώς να αναφερθεί ρητά, αλλά να περιέχεται μέσα στο σημείο 7. Βεβαίως και εκεί είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα αυτό, πολύ δύσκολο ζήτημα. Δηλαδή να δεχθούν οι ουρανοί αυτό που λέει ο Τραμπ, θα το πάρουμε πίσω. Πώς θα το πάρει, αυτό είναι περιουσία του κράτους του Ιράν.
1: Για να το δούμε.
2: Ενδεχομένως το πιο λογικό θα ήταν κάπου να βρεθεί μια λύση να το δώσουν, να το δανείσουν οι Ιρανοί σε έναν τρίτο αξιόπιστο, ενδεχομένως στη Ρωσία, και θα το κρατάει για λογαριασμό τους, οπότε...
1: Κύριε Μιλιάνθη, ναι, να το δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση, τη συνομιλία και τις πληροφορίες σας. Ελπίζουμε να επαληθευτείτε, και αν επαληθευτείτε και εφόσον έχετε ένα αυτοκίνητο που παίρνει ντίζελ, εμείς με την Τόνα ένα γέμισμα θα σας το κάνουμε τώρα.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Το εκτιμώ. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Μιχάλης Μιλιάνθης, και τον ευχαριστούμε.
0: Και την κλειδίσω.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Μένει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο, τροφοδοτώντας σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δύο συλλήψεις για αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Αρκετά κακοποιημένο, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, βρήκαν οι γιατροί το τρίχρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Παγνή. Συνελήφθη μητέρα, αναζητεί το πατέρας. Από τις 5 σήμερα το απόγευμα στα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Σε 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στην βόρειο-ανατολική Κίνα. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ, θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα. Καιρός. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήραμε τη στροφή, μπαίνοντας στην τελική ευθεία της εκπομπής για σήμερα και πάμε να πιάσουμε και τα αγαπημένα μας θέματα.
1: Το πιο πήραμε τη στροφή είναι και όπως θα παίρνεις τις στροφές. Είχε ένα κρυμμένο μήνυμα τα λόγια που είπες.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως παίρνουν και τις στροφές με κάτι γουρούνες στα νησιά και όχι μόνο, γιατί τα βλέπουμε και στην πόλη.
1: Πολύ σοβαρό. Τι έχεις δει στις πόλεις αυτά τα τετράτροχα οχήματα?
0: Τύχει, ναι, τώρα πρόσφατα είχα δει. Και λέω, πού πάει τώρα? Και το θέμα είναι ότι μπορούν να κυκλοφορούν. Και στα νησιά υπάρχει έλεγχος για αυτά, γιατί έχουν γίνει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Και επειδή τώρα καταλαβαίνεις, ξεκινάει και η καλοκαίρινη σεζόν, έρχονται τουρίστες και εμείς οι ίδιοι εδώ θέλουμε να πάμε στα νησιά. Άλλοι δεν παίρνουν αυτοκίνητο, νοικιάζουν πολλές φορές το συγκεκριμένο όχημα. Νομίζω ότι αξίζει λίγο να πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Τι μπορεί να γίνει για να σταματήσουν τα ατυχήματα με τους γουρούνους, πολύ περισσότερο τα δυστυχήματα, γιατί στην Κέρκυρα ήταν 42 ετών ο Βρετανός τουρίστας που έχασε τη ζωή του. Τραυματίστηκε ο γιος του 15 ετών που επέβαινε επίσης στη γουρούνα. Να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Γρέντσελο. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γρέντσελε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Προσοχή στον δρόμο, να μην έχουμε ατυχήματα. Να πούμε για τις γουρούνες. Να πούμε καταρχήν έτσι, να πω κάτι γενικό. Ναι. Εστιάζουμε κυρίως στα ατυχήματα με τα πατίνια και με τις γουρούνες, που δεν είναι τόσο πολλά, αλλά ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες προβάλλονται λίγο παραπάνω. Γενικά τα θανατηφόρα με τα δίτροχα είναι στο 43,2% των συνολικών θανατηφόρων ατυχημάτων και πάνω από το 50% είναι εντός κατοικημένης περιοχής. Δηλαδή τα πατίνια,
1: ένα στα δύο δυστυχήματα,
2: 2025,
1: ένα στα δύο δυστυχήματα. Τι λέτε, ναι.
2: Το 2025 είχε δύο νεκρούς.
1: Με μοτοσυκλέτες όμως ή με σκούτερ ή...
2: Ναι, μοτοσυκλέτες, σκούτερ, αυτός είναι ο κύριος όγκος των τροχαίων ατυχημάτων, αυτό λέω.
1: Και ένα στα δύο είναι και δυστύχημα, από ό,τι λέτε, είναι και θανατηφόρο, ε.
2: Και είναι και θανατηφόρο.
1: Και μάλιστα και εντός
2: αστικού ιστού. Εντός αστικού ιστού είναι κυρίως ατυχήματα. Έχουμε περίπου 100 πεζούς νεκρούς ετησίως.
0: Ναι.
2: 100 πεζούς με κύριες ηλικίες την άνω των 65, τους ηλικιωμένους.
0: Απλά οπότε, πιάνουμε τώρα τα ηλεκτρικά πατίνια αλλά και τις γουρούνες. Τις χρησιμοποιούν αρκετά νεαρά άτομα, εντάξει και όχι μόνο. Και δεν γνωρίζουμε, παρόλο που υπάρχει, ας πούμε και για τα ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχει διάταξη στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, αντίστοιχα και με τις γουρούνες. Να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Τι ακριβώς όχημα είναι, πού υπάγεται, για να νοικιάσει κάποιος μια γουρούνα, τι δίπλωμα χρειάζεται, μηχανής, αυτοκινήτου.
2: Τα οχήματα, τα ATV που λέμε. Που δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μηχανάκι. Είναι μια ειδική κατηγορία. Για μας θα έπρεπε να υπάρχει σαν ειδικό δίπλωμα για να οδηγείς. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μηχανάκι. Είναι
0: οχήματα. Αλλά πάω να νοικιάσω, τι άδεια οδήγηση θα μου ζητήσουν?
2: Αν είναι, πιάνει ταχύτητα μέχρι 50 χιλιόμετρα, αυτά τα μικρού κυβισμού μπορεί να τα οδηγεί κάποιος με δίπλωμα δικύκλου 50 κυβικών, μοτοποδηλάτου δηλαδή, ή και μεγαλύτερης κατηγορίας. Τα μεγαλύτερα οχήματα θέλουν δίπλωμα αυτοκινήτου. Δηλαδή με δίπλωμα αυτοκινήτου οδηγείς όταν είναι... Όταν
1: αυτό το όχημα το παντός εδάφους.
2: Δεν σας άκουσα, όχι.
1: Οδηγείς αυτό, μπορείς να πάρεις να οδηγήσεις, να νοικιάσεις αυτό το όχημα το παντός εδάφους, το ATV που είπατε.
2: Ναι, το ATV. Ξέρετε, η νομοθεσία είναι περίεργη, ήταν να βγάλει ειδική κατηγορία. Δηλαδή, αν θα δείτε και κάποια αυτοκινητάκια μικρά, αυτά τα άμι και τα λοιπά, τα οδηγάς με δίπλωμα 50 κυβικών. Δεν είναι, δηλαδή, το βλέπω τελείως παράλογο. Δεν είναι μηχανάκι δίκυκλο, ας πούμε, για να τα οδηγείς με αυτό το δίπλωμα. Αυτό ισχύει με τον νόμο. Κάποια στιγμή πήγαν να απαγορευθούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με άσφαλτο. Δεν είναι εφικτό αυτό. Οχήματα που είναι πάνω από 125 κυβικά μπορούν να κυκλοφορούν κανονικά στον δρόμο. Συμπεριφορά έχουν περίεργη, δηλαδή έχουν ψηλό κέντρο βάρους. Συνήθως ανατρέπονται εύκολα, δηλαδή αν πάει με φόρα κάποιος σε μια στροφή και κόψει απότομα το τιμόνι, έχει εύκολα ανατροπή. Αν δεν φοράς κράνος, έχεις κρανιογεφαλικές κακώσεις.
0: Άρα χρειάζεται και ειδική εκπαίδευση για να το οδηγήσεις.
2: Θέλει ειδική εκπαίδευση και θέλει και έλεγχο πολύ. Ξέρετε, με τα ατυχήματα μειωθήκανε πολύ το 2025 λόγω των ελέγχων. Σαν χώρα είχαμε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε 675 νεκρούς το 2024, 522 το 2025. Μία μείωση της τάξης του 2024, 522 το 2025. Μία μείωση της τάξης του 2025.

0: νομίζω ότι είναι κακό. Αφού έτσι λειτουργεί.
1: Έτσι λειτουργεί, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αποτέλεσμα αφού... μετράει. Έχετε δίκιο. Το αποτέλεσμα δηλαδή... μετράει. Αφού έχουμε αποτέλεσμα.
0: Εφόσον αυτό όμως... θέλουμε, εφόσον δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αλλιώς. Ας λειτουργήσουμε
1: για να βελτιώσουμε
0: έτσι
1: το αποτέλεσμα, γιατί και 522 νεκροί είναι πάρα πολύ, δεν είμαστε καν στο στόχο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020 στο 2030 να πάνε τα τροχαία θανατηφόρα ατυχήματα 50% κάτω. Δεν είμαστε κοντά στο στόχο. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για την
0: οδική ασφάλεια. Μείνετε λίγο εδώ για να μην λέμε γενικότητες. Είστε πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής. Πόσα σχολεία στη Δυτική Αττική σας λένε, κύριε Γρέτζελε, δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να έρθετε να κάνετε κάποια μαθήματα στα παιδιά, ακόμη και σε μία ώρα που μπορεί να έχουν ένα κενό. Ελάτε να μιλήσετε στα παιδιά. Πόσα σχολεία σας το ζητούν?
1: Μας το έχουν ζητήσει, γίνεται αποσπασματικά, έχουμε πάει σε κάποια σχολεία, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής υποχρεωτικό. Να είναι υποχρεωτικές ώρες για τους μαθητές και όχι να γίνονται αποσπασματικά και εθελοντικά από εμάς. Γιατί το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής ουσιαστικά είναι ένα μάθημα ζωής. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν να περπατάνε στον δρόμο. Δεν μιλάω για οδήγηση. Στο πώς περπατάνε οι πεζοί, δηλαδή.
0: Τι εννοείτε τώρα, για εξηγήστε το λίγο αυτό, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
1: Τι εννοούμε,
0: πώς, πώς πρέπει να περπατάμε.
1: Ωραία. Δεν χρησιμοποιούνται οι διαβάσεις πεζών για να περάσει κάποιος απέναντι. Ναι. Μαμάδες πολλές φορές έχουν εκτεθειμένα τα παιδιά από την πλευρά του δρόμου. Όταν κινούμαστε στο δρόμο, θα πρέπει να είμαστε, όταν είμαστε αναγκαστικά κινούμαστε στο δρόμο, θα πρέπει να είμαστε κόντρα στο ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή να έχουμε την κίνηση πρόσωπο. Να μην έχουμε το κινητό και να περπατάμε. Απαγορεύεται δηλαδή να κοιτάς το κινητό και να περπατάς. Ακουστικά, ας πούμε, αν φοράει κάποιος ακουστικά, το ένα αυτή στα ακουστικά, δεν επιτρέπεται και τα δύο και να περπατάς, γιατί ακόμα και μια κόρνα που μπορεί να σε γλιτώσει, δεν θα σε γλιτώσει γιατί δεν θα την ακούσεις. Ακόμα και μια κόρνα μπορεί να σε γλιτώσει αν έχει. Δηλαδή είναι κάποιες μικρολεπτομέρειες που πρέπει στα παιδιά σου, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ελέγχουν για να περάσουν απέναντι, να μην θεωρούν δεδομένο ότι επειδή είδαν το αυτοκίνητο ότι τους είδε και αυτός. Υπάρχει μάθημα και υπάρχει μάθημα που μπορεί να γίνει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με παιχνίδι, με επιβράβευση, έτσι ώστε αργότερα ο μαθητής όταν θα πάει να βγάλει ένα δίπλωμα να έχει αποκτήσει την κουλτούρα και τη συμπεριφορά. Αφήνουμε πεζό στον δρόμο να περάσει και μας κοιτάει αν το εννοούμε, ας πούμε. Δεν το πιστεύει ότι τον αφήνουμε να περάσει. Πρέπει να αλλάξει τη συμπεριφορά μας. Εγώ αυτό πιστεύω και η συμπεριφορά αλλάζει μόνο με την παιδεία και το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής συζητιέται για να μπει στα σχολεία από την εποχή που ο Γεράσιμος Αρσένης ήταν υπουργός παιδείας. 45 και πλέον χρόνια και ακόμα.
0: Ίσως επειδή ως ελληνική πολιτική ηγεσία δεν θέλουμε να παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό. Και πρέπει να οριμάσει λίγο το θέμα.
1: Να οριμάσει, πόσο να οριμάσει, ξέρετε. 522 νεκροί είναι 10 τέμπη. Και δεν δίνουμε την απαραίτητη σημασία. Είναι 10 τέμπη, πραγματικά είναι 10 τέμπη. Βγαίνει στον δρόμο, η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όχι μόνο για τον οδηγό, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν. Και όμως δεν δίνουμε βάση. Ξέρετε, αν μας λέγανε, ακούγαμε 2 πτώσεις αεροπλάνων, 2-3 πτώσεις αεροπλάνων και είχαμε 150 νεκρούς, θα ξαναανέβαινε κανείς αεροπλάνο. Και όμως έχουμε καθημερινά νεκρούς στον δρόμο. Και δεν αλλάζουμε την κουλτούρα και τη συμπεριφορά.
0: Ναι. Είναι απολύτως έτσι και λίγα λέτε. Εδώ το θέμα είναι ότι για να το συνειδητοποιήσουν όσοι δεν το συνειδητοποιούν, γιατί δεν νομίζω ότι όλοι οδηγούν με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και όσοι μπορεί να λειτουργούν κάποιες φορές απερίσκεπτα, δεν πιστεύω ότι κανείς θέλει να το κάνει. Πώς μπορούμε λοιπόν να το βάλουμε μέσα στο μυαλό όλων μας, στο δικό μας, εμείς που μιλάμε, εμείς που σας θέτουμε τα ερωτήματα, ότι δυνητικά εάν οδηγήσουμε με λάθος τρόπο μπορεί να προκαλέσουμε μεγάλους κινδύνους για τους άλλους και για τους εαυτούς.
1: Ξέρετε, στο μυαλό μας πηγαίνει ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Τα στατιστικά δείχνουν το εξής: κατά 88% τα ατυχήματα είναι ανθρώπινο λάθος, 60% οφείλεται σε απόσπαση προσοχής, πλέον το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού. Είμαστε στον δρόμο και έχουμε και ένα κινητό στο χέρι να στείλουμε μηνύματα, να μιλήσουμε, να δούμε τα social media.

0: Αυτό γίνεται και δεν καταγράφεται κιόλας. Δηλαδή περνάει κάποιος κόκκινο και καταγράφεται παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Δεν καταγράφεται ότι αυτός χάζευε στο κινητό ή ότι έστελνε μήνυμα. Έτσι. Και έχουμε και ένα 25% των θανάτων που οφείλεται σε αλκοόλ. Οπότε θα πρέπει ο καθένας να βελτιώσει τον εαυτό του. Το κινητό, ενδεχομένως η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει εδώ. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η τεχνολογία? Υπάρχουν συστήματα στα αυτοκίνητα τα καινούργια ειδικά που όταν υπερβαίνει όριο ταχύτητας το δείχνει. Θα μπορούσε να έχει κόφτη να μην σε αφήνει να υπερβείς το όριο ταχύτητας. Δεύτερον, να κόβονται οι εφαρμογές όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και όταν κινείται το αυτοκίνητο ή η μηχανή, να κόβονται οι εφαρμογές και να λειτουργεί μόνο το Bluetooth και ο πλοηγός. Τίποτα άλλο. Να μπορείς να μπεις. Τεχνολογικά υποστηρίζεται αυτό. Μπορεί να γίνει. Να μπορείς να μπεις στο Facebook ή στο Instagram ή να ποστάρεις ή να φωτογραφηθείς εκείνη την ώρα. Να είναι μόνο για συγκεκριμένες λειτουργίες. Το καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Και αυτό απαιτεί κουλτούρα και συμπεριφορά. Εξετάσεις οδηγών. Εγώ να σας πάω και σε άλλο θέμα. Εστιάζουμε στο παρκάρισμα και στη γωνία. Δηλαδή, κάνει μαθήματα κάποιος στο πώς θα κάνει μια γωνία καλά ένα παρκάρισμα. Δεν έχει σκοτωθεί κανείς στο παρκάρισμα. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Εδώ και 25 χρόνια ο τρόπος εξέτασης είναι ο ίδιος. Τα βιβλία δεν έχουν αλλάξει ακόμα, είναι σε δραχμές. Η οδήγηση θα πρέπει να εστιάσουμε στη συμπεριφορά, δηλαδή να κάνει μια διαδρομή και να αξιολογηθεί αν σέβεται τους πεζούς, κρατάει αποστάσεις ασφαλείας, ξέρει να αλλάξει μια λωρίδα. Πώς αντιδράει όταν το κορνάρουνε? Εκεί θα πρέπει να εξεταστεί ο οδηγός. Και υπάρχουν και συστήματα που έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης. Την τελευταία φορά που πήγαμε στην Αυστρία πριν 2 μήνες, υπάρχει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να σε εξετάσει. Πραγματικά να μην χρειάζεται καν εξεταστής. Σε εξετάζει σύστημα και σε αξιολογεί αν είσαι έτοιμος για να επαναδώσεις. Η τεχνολογία προχωράει και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας.
1: Με έναν τρόπο μιλάτε δηλαδή ότι θα μπορούσε ακόμη και για χρήση εξομοιωτών, προσομοιωτών, ένα τέτοιο πράγμα εννοείται.
0: Και οι εξομοιωτές. Ξέρετε, εγώ είχα πάρει έναν εξομοιωτή το 2009, τον οποίο έχω ακόμα. Σε βοηθάει πάρα πολύ στο χειρισμό, στο να αντιδράς, ξεκινάνε να δουλεύουν τα πόδια σου. Υπάρχουν τέτοια μηχανήματα που μπορούν να βοηθήσουν. Φυσικά είναι ακριβά και θα πρέπει η πολιτεία αυτές τις πρακτικές να τις επιδοτήσει. Σίγουρα θα πρέπει να τις επιδοτήσει. Υπάρχουν και προσομοιωτής, αλλά υπάρχει και σύστημα που το κάνει σε εγκατάσταση στο αυτοκίνητο και αξιολογεί το μαθητή στο πώς αντιδράει με τους πεζούς, με την υπόλοιπη κίνηση. Μετράει κάποια πράγματα και σου λέει αυτός ο μαθητής έχει τη σωστή συμπεριφορά, είναι έτοιμος για να επαναδώσει.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να περάσουμε μάλλον στην πιο ψηφιακή εποχή όσον αφορά για το θέμα της οδήγησης και να αλλάξουμε αυτό που είπατε. Όλα ξεκινάνε από την κουλτούρα και νομίζω έπονται και οι έλεγχοι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και γι' αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Γρέντζελος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης στη Δυτική Αττική, λέει και ο Πέτρος. Καλά τα λέει ο καλεσμένος σας, κυκλοφοριακή αγωγή. Τίποτα άλλο. Χωνέψτε το επιτέλους. Ναι. Πρέπει να το χωνέψουμε, πρέπει να αλλάξουμε και τις συνήθειές μας, πρέπει να ακολουθούμε τα όσα προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται. Ακόμη και ένας τραυματισμός μπορεί να κοστίσει πάρα πολλές μέρες για την αποθεραπεία, την αποκατάσταση.
2: Και αυτό που λένε όλοι οι εκπαιδευτές, ότι μην έχουμε στο μυαλό μας ότι εμάς δεν θα μας συμβεί. Από τη στιγμή που βγαίνει σε μια ζούγκλα όπως είναι οι δρόμοι, λόγω της συμπεριφοράς των πεζών, των οδηγών, είναι πολύ πιθανό το επόμενο θύμα να είμαστε και εμείς, όσο σκληρό και αν ακούγεται.
1: Μάλιστα. Και άλλα θέματα πρέπει να συζητήσουμε και άλλα θέματα πρέπει να δούμε. Για παράδειγμα τώρα με το καλοκαίρι είναι ένα ερώτημα. Πρέπει να φοράμε αντιλιακό ή δεν πρέπει να φοράμε? Ποιες ώρες πρέπει να φοράμε? Γιατί τις προάλλες ήμουν οταχωστή σε μια συζήτηση κυριών και έλεγε μια στην άλλη, ούτε τα ρούχα δεν απλώνω αν δεν φορέσω αντιλιακό. Και λέω, Χριστέ μου, τι υπερβολή.
2: Και πόσο αντιλιακό, αυτό το που λένε το 50 ή το 30?
1: Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά ακόμη και για να βγεις στο μπαλκόνι να απλώσεις τα ρούχα πρέπει να έχεις βάλει προηγουμένως αντιλιακό. Δεν είναι υπερβολικό αυτό?
2: Μήπως είναι τόσο επικίνδυνες ηλιακές ακτινοβολίες?
1: Δεν ξέρω. Ποιος θα μας τα απαντήσει?
2: Θα μας τα πει ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Γιατί μετράμε, όπως είπαμε, αντίστροφα για το καλοκαίρι. Μπορεί ο καιρός σήμερα να μην μας κάνει τη χάρη να είναι ευρωχερός. Παρ' όλα αυτά.
1: Ο κύριος Θεοχάρης θα μας κάνει τη χάρη.
2: Θα μας τη κάνει ακριβώς. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα σας, αξιότιμη κυρία Δρούτσα, αγαπητέ κύριε Πολάτο. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την φιλοξενία.
1: Εμείς για την
2: ευχαριστούμε.
3: Ξεκινάμε λοιπόν, γιατί βάζετε το θέμα ακριβώς εκεί που πρέπει. Θέλω να σας πω, ξεκινώντας λίγο έτσι αιρετικά, ο ήλιος, ξέρετε, δεν ξεχνάει ούτε ένα δευτερόλεπτο έκθεση χωρίς αντιλιακό. Το δέρμα μας όμως και οι αιμητικοί μας μηχανισμοί δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι μπορούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που γίνονται στα δομικά στοιχεία, στο DNA μας, συνεπία της κατατρεπτικής επιδράσεως της περίοδου ακτινοβολίας. Άρα λοιπόν, κεντρικό μήνυμα, εμπειριακό, 365 μέρες το χρόνο, 12 μήνες.
2: Άρα όχι μόνο το καλοκαίρι, όπως...
3: Είναι η ασπίδα προστασία μας απέναντι στον καρκίνο του δέρματος, είναι το ανάλογο του προφυλακτικού για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
2: Δηλαδή ακόμα και όταν βρέχει, έχουμε έναν καιρό όπως είναι ο σημερινός. Ωραία. Και τότε πρέπει
3: φυσικά
2: να βάζουμε αντιλιακό.
3: Επιτρέψτε μου να σπάσουμε σήμερα μαζί κάποιους μύθους. Το πρώτο είναι το κλασικό, το αντιλιακό είναι γυναικεία υπόθεση. Είμαι άντρας, δεν με αφορά. Λάθος. Το δεύτερο είναι συννεφιά, βρέχει, δεν θα το βάλω. Λάθος. Το τρίτο είναι το αντιλιακό αναφέρεται μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Λάθος. Έχω μαυρίσει, δεν χρειάζομαι αντιλιακό. Λάθος. Είναι χειμώνας, άρα δεν έχει ήλιο και μάλιστα κάνω και χειμερινά σπορ, έτσι, σκι, λάθος, θα βάλουμε αντιλιακό. Έχω μεγαλώσει, είμαι μεγάλος, άρα το δέρμα έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα, δεν θα βάλω αντιλιακό, δεν το χρειάζομαι, λάθος, γιατί περισσότεροι καρκίνοι σε μεγάλες ηλικίες. Μέγα λάθος ακόμη συντελείται όταν λέμε ότι στην Ελλάδα που έχουμε τόσο ηλιοφάνεια δεν θα βάλω αντιλιακό, γιατί εμποδίζει τη σύνθεση της βιταμίνης D, η οποία όπως γνωρίζουμε είναι υπεύθυνη για τη σκελετική ανάπτυξη, και μάλιστα δεν θα το κάνω στα παιδιά μου διαπράττοντας ένα έγκλημα, γιατί γνωρίζουμε και πρέπει να σας ενημερώσω ότι ένα ηλιακό έγκαμα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας διπλασιάζει στην ενήλικη ζωή το διαβίω κίνδυνο ανάπτυξης μελανόματος. Επομένως η επιλογή μας όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την πρωτογενή πρόληψη. Πρωτογενής πρόληψη, αγαπητή μου, είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς.
1: Έχει συννεφιά, έχει συννεφιά. Δεν φοράω αντιλιακό. Λάθος.
3: Και αυτό λάθος. Λάθος, είπαμε εξ αρχής. Βρέχτε, από την αρχή είπα, μύθος, πάμε. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Και τι λοιπόν αντιλιακό όμως πρέπει να επιλέγουμε για όλα αυτά τα UVA, UVB, γιατί χανόμαστε.
3: Τέλεια, τέλεια. Αντιλιακό λοιπόν. Ξεκινάμε. Πρώτον, επιλέγουμε αντιλιακό εγκεκριμένο. Στην Ελλάδα έχουμε τον Εθνικό Οργανισμό, τον ΕΟΦ. Δεύτερον, το αντιλιακό να έχει προστασία και από όλα τα μήκη κύματα της περίοδης ακτινοβολίας, ακόμα και το ορατό φως. Πρέπει κατά διάρκεια του χρόνου, ναι, δεν έχει δείκτη προστασίας 30 και γιατί όχι κατά την καλοκαιρινή περίοδο το 50. Το βάζουμε 20 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο. Κάθε 2 ώρες το ανανεώνουμε. Θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι όταν έχουμε έντονη εφήβρεση.
1: Μισό λεπτό. Το βάζουμε 20 λεπτά πριν βγούμε στον ήλιο.
3: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, μόλις ξυπνήσουμε, πρέπει να φορέσουμε αντιλιακό.
3: Εξαρτάται τι ώρα θα εκτεθούμε στον ήλιο, βεβαίως. Βεβαίως. Θα πρέπει να είναι μια καθημερινή μας συνήθεια, όπως ακριβώς δεν ξεχνάμε να πλύνουμε τα δόντια μας.
1: Και μετά, έπειτα από 2 ώρες, είμαστε στο γραφείο, στη δουλειά και βγάζουμε το αντιλιακό και ψεκαζόμαστε μέσα στο γραφείο.
3: Πώς το κάνουμε? Αν υπάρχει, το τόνισα, ότι υπάρχει έντονη τριβή και εφίδρωση, άσκηση.
1: Ναι.
3: Εκείνο που θέλω να σας πω, είναι, επειδή θέλουμε να το προχωρήσουμε και πιο βαθιά, είναι ο δείκτης προστασίας τι σημαίνει. Ο δείκτης προστασίας, ας πούμε, είναι 30. Τι μας κάνει αυτό? Αν μας αυξάνει την ανθεκτικότητα στην έκθεση στον ήλιο. Ξεκινάμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος θέλει 5 λεπτά για να κοκκινήσει. Εάν βάλει το αντιλιακό, επί 30 θέλει 150 λεπτά. Σύμφωνα με τους κανόνες λοιπόν, στο τρίωρο καλό είναι να το ανανεώσουμε. Γιατί χάνει τη δράση του. Και επίσης το αντιλιακό πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να προσαρμόζεται και με τον τύπο του δέρματος. Δηλαδή να είναι σε μορφή σπρέι, λοσιόν, κρέμας, ανάλογα με την ανατομική περιοχή που εφαρμόζεται. Και επίσης στην παιδική ηλικία στο πρόσωπο θα βάζουμε σπρέι για να μην πάει στα μάτια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα τηρούμε. Παράλληλα με κάποια άλλα πραγματάκια.
1: Τι βάζουμε στα παιδιά?
3: Στα παιδιά ξεκινάμε μετά την ηλικία των 6 μηνών ένα απλό σε στυλ γαλακτώματος ή κρέμας, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε το που το εφαρμόζουμε.
1: Μάλιστα.
3: Θέλω να σας πω ότι στην πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή σε αυτό που ουσιαστικά αναφέρεται στο τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας με σκοπό να μειώσουμε τη συχνότητα εμφάνισης του καρκινώματος και του δέρματος και του μελανώματος, που είναι η πιο επικίνδυνη μορφή, είναι ότι πρώτον δεν είμαστε στον 2014. Κάνουμε χρήση φωτοπροστατευτικών μέσων, στα οποία εκτός του αντιλιακού υπάρχει το καπέλο με τον δίκη πλατιγέρου, έχουμε τα γυαλιά μας με UV προστασία και οι μπλούδες, οι μακριμάνικες, οι σκουρόχρωμες, παρακαλώ.
2: Να φοράμε σκουρόχρωμες.
3: Βεβαίως. Εδώ θα με ρωτήσετε, εύλογα, γιατί είναι ένα ανεκτόχρωμο. Σε σκουρόχρωμο, να ξέρετε, παρακαλώ, ναι, περισσότερο UV και μετριάζουν την επίδραση στην διείσδυση στο δέρμα. Ενώ οι λευκές κάνουν αντανάκλαση.
1: Το αντίστροφο πιο... ξέραμε, ναι, νομίζω.
2: Ακριβώς.
3: Ναι, ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να καλάξουμε λιγάκι την, αυτά που ισχύουν.
1: Μαύρα ή σκούρα μπλε, δηλαδή ή σκούρα χρώματα.
2: Ναι, σκούρα χρώματα.
3: Θέλω να σας πω επίσης, ναι, αν μου επιτρέπετε, ότι η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιακή Εταιρεία διεξαγάγει αυτό το μήνα που διανύουμε μία από τις πιο μεγάλες εκστρατείες στην ιστορία της όσον αφορά την ενημέρωση και την πρόληψη με τον καρκίνο του δέρματος. Έχουμε φτάσει σε, νομίζω δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, σε απήχηση. Έχουμε επεκτείνει σε όλη την Ελλάδα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι στους ακροδικούς δήμους και τα νησιά μας.
2: Τα περιστατικά αυτά έχουν αυξηθεί όσον αφορά τον καρκίνο.
3: Έχουν αυξηθεί και γεννάται μόνο ένα ερώτημα. Έχουν αυξηθεί γιατί αυξήσαμε την εγρήγορσή μας, δηλαδή πάμε στον δερματολόγο. Έχει αυξήσει ο δερματολόγος τη διαγνωστική του ακρίβεια. Είναι αύξηση πραγματική, γιατί αλλάξαν οι συνήθειές μας, οι υπερβαλλοντικές συνθήκες. Όλα είναι κάτω από συζήτηση. Ναι. Θέλω να σας πω ότι ο στόχος της εκστρατείας μας είναι να μην υπάρχουν προχωρημένοι καρκίνοι στο δέρμα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία στους συμπολίτες μας, μικρότερο ποσοστό θνητότητος και αύξηση βιωσιμότητας.
2: Άρα μπορούμε να το προλάβουμε.
3: Και αύξηση τη βιωσιμότητα, να το πούμε και αυτό, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Mm-hmm. Πυλώνες αυτό το όραμά μας είναι η πρόληψη να την εγκαταστήσουμε, αγαπητοί μου, σαν καθημερινή συνήθεια. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι η έγκυρη διάγνωση, όπως γνωρίζεις όλοι, είναι σανίδα σωτηρίας. Και η μεγαλύτερη δύναμη είναι η γνώση. Άρα να δυναμώσουμε τον συμπολίτη μας, αυξάνοντας τη γνώση τους. Να ανανεώσουμε, αν θέλετε, την εμπιστοσύνη στον ειδικό, που είναι ο δερματολόγος. Δηλαδή να μην χάνουμε χρόνο να αλλάζει κάτι πηγαίνοντας εδώ και εκεί, γιατί η έγκυρη διάγνωση σώζει ζωές. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε και θέλω να σας πω ότι σε αυτό το όραμα της εταιρείας μας όλοι οι δερματολόγοι συμμετείχαν, γιατί είχαμε δράσεις που συμπεράβαν και δωρεάν εξετάσεις, όπως έγινε στην εμβληματική πλατεία Συντάγματος, στον πεδόδρομο της Αγίας Σοφίας, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα. Είναι για μας, θέλω να σας πω ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι ο συχνότερος όγκος στον ανθρώπινο οργανισμό, μακράν του δεύτερου. Mm. Αλλά είναι και ο όγκος εκείνος ο οποίος έχει την καλύτερη πρόγνωση όταν αναγνωριστεί και θεραπευτεί εγκαίρως.
2: Πάντως από αυτά που μας είπατε, καταλάβαμε με το Μάκη ότι τα κάνουμε όλα λάθος. Και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον γνώση, αυτά που μας είπατε να τα εφαρμόσουμε και στην πράξη. Σωστά.
3: Φυσικά η γνώση αλλάζει και γι' αυτό είμαστε, ανανεώνουμε, επικαιροποιούμε. Εμείς σαν ειδικοί πρέπει να ανανεώνουμε τη γνώση.
1: Αντιλιακό από πού παίρνουμε, από το σούπερ μάρκετ ή από το φαρμακείο ή από το διαδίκτυο?
3: Σας είπα να είναι εγκεκριμένη από τον η άποψή μου είναι πάντοτε μιλάω για το φαρμακείο.
2: Μάλιστα.
3: Είπαμε, θα αναιρέσω όσο είπα, γιατί η εμπιστοσύνη στον ειδικό και ο ειδικός για να το προμηθεύσει είναι ο φαρμακοποιός.
2: Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Και από μέρος μου δεχτείτε τις ευχαριστίες, γιατί σε αυτή την προσπάθειά μας χρειαζόμαστε τη στήριξή σας, γιατί εσείς με το μοναδικό τρόπο που έχετε μπορείτε να πολλαπλασιάσετε το μήνυμα στους συμπολίτες μας.
2: Να είστε καλά. Ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Μάκη, όπως καταλαβαίνεις, πάμε να βάλουμε σκούρα ρούχα, γυαλιά ηλίου.
1: Θα μου δώσει το αντιλιακό σου.
2: Θα στο δώσει η Αθηνά Σαλούστρου. Τρία, νομίζω, κουβαλάει αυτή τη στιγμή στη τσάντα της.
1: Για την ηλικία μου πρέπει αυτό το σπρέι, γιατί δεν χρειάζεται σπρέι για τα παιδιά.
2: Για τα μωρά, Θα σου βάλουμε κρεμούλα, εσένα, ένα γαλάκτωμα. Λοιπόν,
1: από Μαρία Κόντου, Αθηνά Σαλούστρου, Νίκος Κλαβενίτη, Γιώργο Τσολάκη, Ντόνα.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε νέα ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, Από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: man. I sit on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: φωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής

0: Night News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καταζητούμενος κακοποιός, ο άνδρας που τραυματίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο στο μικρολίμανο το πρωί, έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικών. Ακόμα μια νέα διπλωματική προσπάθεια για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν από το Πακιστάν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει στην Ουάσιγκτον με όλα τα σενάρια στο τραπέζι. Ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Ολυμπιακού που πέρασε στον αυριανό τελικό του Final Four με την Real Madrid, σκάει και ο Πειραιάς από τα καπνογόνα, τις κόρνες και τα συνθήματα. Διεθνές μήνυμα προς το Λονδίνο για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από τη διακυβερνητική της UNESCO. Δεν υπάρχει φιρμάνι για την αγορά των γλυπτών, επισημαίνει η Τουρκία. Σε 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείου στη βόρειο-ανατολική Κίνα. Άστατος ο καιρός όλο το Σαββατοκύριακο με βροχές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές, έντονα φαινόμενα και στην Αττική. Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα στο μικρολίμανο έξω από μπάρ. Η αστυνομία σε τυχαίο έλεγχο εντόπισε έναν άντρα που κινεί το ύποπτα όταν εκείνος έβγαλε όπλο στους αστυνομικούς, τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν. Κυκλοφορούσε με 3 όπλα πάνω του και χειροβομβίδες στο σακίδιό του. Πρόκειται για άτομο με βαρύ ποινικό μητρό, κατηγορείται για δολοφονίες και ληστείες. Είχε αποδράσει το 2019 από το μεταγωγόν. Νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικών. Πάμε όμως τώρα στον καλό συνάδελφο Ηλία Κούκο που έχει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε το τμήμα, στελέχη του τμήματος δίωξης εκβιαστών, πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης περί τις 5 η ώρα το πρωί, τα ξημερώματα.
0: Που σημαίνει, ήταν... ότι, που σημαίνει ότι είχε φύγει ο κόσμος από το μπαρ.
1: Ναι. Δεν είχε κόσμο. Δεν ήταν γεμάτο, αλλά μάλιστα, το μαγαζί είχε κόσμο.
0: Άδειαζε πάντως, ναι.
1: Ναι. Ήταν ένα άτομο το οποίο τους φάνηκε. Θέλησαν να του κάνουν έλεγχο. Το άτομο αυτό τους αντιλήφθηκε και άρχισε να απομακρύνεται με τα πόδια από το σημείο. Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να σταματήσει να κινητοποιηθεί. Και τότε αυτός τράβηξε πιστόλι, Ευρυδίκη, με πρόθεση προφανώς να πυροβολήσει κατά των αστυνομικών. Ενήργησε ακαριέα, θα λέγαμε, κάποιος εκ των αστυνομικών και πρόλαβε και πυροβόλησε πρώτος το συγκεκριμένο άτομο, τραυματίζοντάς τον στη βάση του κρανίου, στο αυτί, θα λέγαμε. Κοντά στο αυτί. Το άτομο, όπως καταλαβαίνεις, αδρανοποιήθηκε πλέον. Ήταν τραυματισμένος αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο. Υπήρξε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς ακόμα το μαγαζί, το νυχτερινό κέντρο, λειτουργούσε. Και οι αστυνομικοί κάλεσαν το ασθενοφόρο.
0: Τώρα, φαίνεται.
1: Αυτό είναι το περιστατικό. Όμως στη συνέχεια, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το άτομο αυτό είχε πάνω του 3 όπλα, 2 πιστόλια και ένα περίστροφο και σε πολύ κοντινή απόσταση ένα σακίδιο με μέσα 6 χειροβομβίδες. Αμέσως ενημερώνεται εκτός από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και, κλιμάκιο του ΤΕΜ, τμήμα εξεδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, και όλη η περιοχή αποκλείεται.
0: Τώρα, παρότι δεν είχε έγγραφα επάνω του, έχει ταυτοποιηθεί, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό έχουμε και στοιχεία για το ποιος ήταν.
1: Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί, τόσο από την ενέργεια την οποία έκανε, δεν σταμάτησε στον έλεγχο και πήγε να τους πυροβολήσει, όσο και στη συνέχεια που διαπίστωσαν ότι έφερε πάνω του τέτοιον οπλισμό, άρχισαν, όπως καταλαβαίνεις, να προχωράνε τις έρευνες με μεγάλη ένταση προκειμένου να τον ταυτοποιήσουν. Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες που έχουμε, Το άτομο αυτό ταυτοποιήθηκε, πρόκειται για έναν επικίνδυνο κακοποιό αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει εμπλακεί σε ανθρωποκτονία, σε μια κινηματογραφική απόδραση από το τμήμα μεταγωγών το 2019, μάλιστα με ομηρία αστυνομικού, ενώ του αποδίδονται και πληθώρα άλλων εγκληματικών ενεργειών. Ήταν καταζητούμενος από τις ελληνικές διοκτικές αρχές, μαθαίνουμε ότι ήταν καταζητούμενος και από τις αλβανικές διοκτικές αρχές. Πολύ σκληρός κακοποιός, ο οποίος νοσηλεύεται αφού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Φυσικά νοσηλεύεται φρουρούμενος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Ηλία. Τώρα φαντάζομαι ότι θα εξετάζεται στις έρευνες και το θέμα το να ερευνηθεί αν είχε συνεργούς, αλλά και το τι γίνεται και με τα όπλα, αν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί ή όχι.
1: Βεβαίως, σωστή επισήμανση, Ευρυδική. Σαφέστατα οι έρευνες είναι με μεγάλη ένταση. Πρώτον, γιατί είχε πάνω του τέτοιον οπλισμό και τι ενδεχομένως σκόπευε να κάνει. Δεύτερον, τα όπλα αυτά, είναι και το πρωτόκολλο έτσι, έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποιες άλλες ενέργειες. Αυτό θα το δείξουν οι βαλιστικές έρευνες. Τρίτον, είχε συνεργούς. Τέταρτον, πού έμενε, ποιο ήταν το σπίτι το οποίο, το καταφύγιο, το σπίτι τέλος πάντων. Να σου πω ότι παρότι ήμασταν με το που ενημερωθήκαμε, πήγαμε στο σημείο με τηλεοπτικό συνεργείο, περίπου η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη μέχρι και τις περίπου λίγο πριν τις 8 το πρωί, προκειμένου να εξουδετερωθούν και οι επιχειροβοβίδες. Ουσιαστικά δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια ελεγχόμενη έκρηξη, αλλά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς του ΤΕΜ. Να σου πω αυτό και να κλείσω, ότι περίπου στις 11 η ώρα είδαμε οι δημοσιογράφοι ένα όχημα, ένα smart που ήταν σταθμευμένο έξω ακριβώς από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης να το παίρνει ο γερανός της αστυνομίας.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε καταλάβαμε και αντιληφθήκαμε και κάναμε το ρεπορτάζ ότι είναι το όχημα το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιούσε ο συγκεκριμένος κακοποιός Ευρυδίκης.
0: Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο αυτό να σας πούμε ότι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για την υπόθεση αυτή στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5, να την ακούσουμε.
2: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κατήχε βάρη οπλισμό, 3 όπλα και χειροβομβίδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολύ σωστά έκριναν οι συνάδελφοι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ύποπτος και προχώρησαν στην απόπειρα ελέγχου. Ήταν τυχαίος ο έλεγχος, οι αστυνομικοί κινούνταν στην περιοχή αυτή και πραγματοποιούσαν ελέγχους σε όλη την περιοχή του Πειραιά, σε καταστήματα του Πειραιά.
0: Φεύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, περνάμε στο διεθνή χώρο και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου συνεχίζονται διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο ενδιαφέρονται τουλάχιστον προς το παρόν σημάδια σημαντικής προόδου. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Δέσποινα.
3: Καλησπέρα.
0: Και με τον Αμερικανό πρόεδρο να παραμένει στην Ουάσιγκτον, να μην φεύγει για την εξοχική του κατοικία.
3: Σήμερα είναι ο γάμος του γιού του.
0: Και ο γάμος του γιού του, στον οποίο δεν βρίσκεται, με όλα τα σενάρια στο τραπέζι.
3: Αυτό είπε ο Λευκός Οίκος πριν από λίγο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο, την Ολίβια Wells, ότι ο κύριος Τραμπ κρατάει όλες τις επιλογές ανοιχτά σχετικά με το Ιράν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους στην επιχείρηση επική οργή, υπερασπιζόμενοι ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίζεται τον πόλεμο με το Ιράν. Τώρα, να πάμε στο μέτωπο τώρα μέσα εντός του Ιράν, όπου εκεί οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, ο κύριος Μουνίρ, βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει συνάντηση μετά από την συνάντηση με τον κύριο Αραξή και τον πρόεδρο, τον κύριο Πεζεσκιάν, με τον επικεφαλής διαπραγματευτή και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Καλιμπάφ. Σύμφωνα με αυτά που δίνουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Καλυμπά φέρεται να είπε στον, στον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού ότι δεν θα συμβιβαστούμε για τα δίκαια του έθνους και της χώρας μας, ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ανασυνταχθεί κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναρχίσουν τον πόλεμο, θα υπάρχουν συντριπτικές και πικρές συνέπειες. Αυτό σίγουρα δεν είναι. Η πολεμική ρητορική έχει συνεχιστεί από τις δύο πλευρές. Έχουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες χθες με δύο με δημοσιεύματα και με το Axios και με το CBS που λένε ότι εξετάζουν ένα γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ωστόσο δεν έχει ληφθεί απόφαση. Και από την άλλη, η Ιρανική πλευρά, η οποία λέει ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι αν υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Από την πλευρά του Ιράν λέγεται ότι όλες αυτές οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αντιφετικές και υπέρμετρες, δηλαδή ζητούνται πάρα πολλά πράγματα να αποδεχθεί το Ιράν. Και έχουμε και ένα σχέδιο από το Λαραμπίγια με κοινά σημεία και όλα αυτά για να πάνε για...
3: Για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, χθες στο σχέδιο που έβγαλε, το προσχέδιο αυτό του, που βγήκε στη δημοσιότητα από το Λαραμπίγια, δεν έκανε... δεν έκανε λόγο για τα βασικά ζητήματα.
0: Λίγο ασαφές και γενικό.
3: Ακριβώς. Έλεγε ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός επταήμερων, ας πούμε, λόγω χάρη το θέμα του ουρανίου, δεν ήταν μέσα στο προσχέδιο.
0: Το οποίο είναι κάθετα αντίθετο, βέβαια, Ιρανή.
3: Είναι. Έτσι ναι. Λένε. Και από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει δεν το χρειάζονται, αλλά εμείς θα το πάρουμε. Η Μόσχα διατείνεται ότι μπορούμε να το πάρουμε. Υπάρχει μια.
0: Νομίζω το σχέδιο που έχει διαρρεύσει με τα σημεία είναι πιο γενικό, να μπορούν και οι δύο να υποχωρήσουν χωρίς να εκτεθούν σε μεγάλο βαθμό.
3: Βέβαια, το ζήτημα είναι το εξής, ότι ωραία, θα γίνεται μια αποδοχή μιας σελίδας, ενός memorandum, ενός μνημονίου κατανόησης. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια διαπραγματευτική διαδικασία επί αυτού του σχεδίου, που θα έχουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, και αυτά είναι πολλά.
0: Πάρα πολλά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα, προς το παρόν. Θα τα πούμε και στην διάρκεια του δελτίου.
4: Είστε στο μυαλό.
0: Λοιπόν, μια νίκη από την κορυφή της Ευρώπης απέχει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι κοντράρονται αύριο με τη Ρεάλ στο μεγάλο τελικό, σε ένα παιχνίδι που μονοπολεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ. Χιλιάδες φίλοι της ομάδας βρέθηκαν χθες στο Telecom Center και πανηγύρισαν την επιβλητική επικράτηση επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61 που έστειλε τον Ολυμπιακό στο τελικό του Final Four. Πάμε όμως στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, όπως θα λες, είναι 40 λεπτά πριν από την κατάκτηση της αγωνιστικά λεπτά πριν από την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας του απέχει πλέον ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία νίκη του 79-61 επί της Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Έδειξε από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό, κυριάρχησε και τελικά νίκησε και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό, τον αυριανό τελικό στις 9 η ώρα απέναντι στη Ρεάλ, η οποία με ηγέτες τον Καπάτσο και το Χεζόνιο επιβλήθηκε της Βαλένθια 105-90. Ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα, να έχουμε λίγη τύχη και να πάρουμε ακόμη ένα τρόπαιο, τόνισε μεταξύ άλλων και σήμερα συνέντευξη τύπου ο Γιώργος Μπαλζόκας. Αποδείξαμε τι ομάδα είμαστε, έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά, τη φορά μπορούμε να το κατακτήσουμε, είπε ο Μιλωτίνοφ, και σε αυτό το κλίμα ο Σάρας Γιατσκεβίτσιος αναδέχθηκε την αναδρότητα των Ερυθρόλευκων προπονητής της Φενέρ, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος και κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή μας την έπαιρνε πίσω.
0: Το παραδέχθηκε λοιπόν.
5: Ακριβώς.
0: Όπως καλά λόγια διάβασα και από τον τεχνικό της Ρεάλ για τον Ολυμπιακό. Λέει,
5: ναι.
0: Δεν είναι ότι καλύτερα θα μπορούσε να μας συμβεί να τον έχουμε αντίπαλο.
5: Με έναν κολοσσό, ναι. Τόνισε ο Σέρχιο Σκαριόλο. Uh-huh. Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός. Οι απουσίες της Ρεάλ είναι έτσι κι αλλιώς αισθητές με τραυματισμούς πάρα πολλών παιχτών. Φαβορή είναι ο Ολυμπιακός. Θα έχει στο πλευρό του περίπου 15.000 φιλάθλους, οπαδούς του, οπότε όλα συντελούν ώστε αύριο περίπου στις 11 η ώρα το βράδυ, τελειώνοντας δηλαδή ο τελικός, να είναι ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Τώρα, σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασαν μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα χιλιάδες φίλοι αθλητών του Ολυμπιακού. Ξεχύθηκαν στους δρόμους, πανηγύρισαν για την νίκη επί της Φενέρ και την πρόκληση βέβαια στο τελικό της EuroLeague.
6: Άλλο ένα παιχνίδι έμεινε και το βράδυ το βραδάκι, όταν θα έχουμε πια προκριθεί, ο Περέας θα καεί γιατί είμαστε όλοι τρελοί και παλαβοί.
7: Ευχαριστούμε. Το πήραμε, τελείωσε. Ανυπομονούμε για μεθαύριο και ελπίζουμε να το σηκώσουμε αυτή τη φορά.
8: Ήρθα από την Αυστραλία, θα το σηκώσουμε, εμείς στενοχωριόμαστε.
9: Ήρθες για τον αγώνα μόνο?
8: Για τον αγώνα ήρθα, ναι.
10: Εύκολη νίκη, χαλαρούς ρυθμούς, κρατάμε δυνάμεις για την Κυριακή, για τους τελικούς. Πολύ χαλαρά. Πάμε τέταρτο.
11: Δεν παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ, οι άλλοι ήταν ανύπαρκτοι τελείως. Δεν το συζητώ. Πάμε αύριο για την νίκη να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ.
12: Ο Ζωστάν Ηρακλής και πάμε καλά στο μπάσκετ σαν Ηρακλήδης. Αλλά σήμερα το χάρηκα που ο Ολυμπιακός κέρδισε. Κάθε φορά που κερδίζει η ελληνική ομάδα είναι σαν να κερδίζω εγώ, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ανθρώπους που παίζει η ελληνική ομάδα με ξένη. Αλήθεια σου λέω και υποστηρίζουν την ξένη. Στεναχωριέμαι.
13: Πάμε για μεγάλη νίκη, πάμε για τελικό. Να το πάρουμε, να το σηκώσουμε με δύναμη.
0: Λοιπόν, σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, με το Ζάπιο να έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο μπασκετικό φεστιβάλ εκδηλώσεις και δράσεις. Πάμε στην Στέλλα Χρυσοδουλίδου. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
14: Καλό μεσημέρι. Βρέθηκαμε πράγματι στο Ζάπιο νωρίτερα, όπου οι δράσεις λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης άργησαν να ξεκινήσουν σήμερα. Ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 12.30 το μεσημέρι. Αναφέρομαι στις δράσεις που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο του Final Four της EuroLeague. Είδαμε λοιπόν κόσμο να παραμένει κάτω από στέγαστρα περιμετρικά της Fan Zone, περιμένοντας να σταματήσει η βροχή. Κάποιοι μάλιστα έφυγαν κιόλας. Βέβαια μετά άνοιξε ο καιρός, βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες και οι άνθρωποι που βρίσκονταν έξω από τη Fan Zone εισήλθαν, μπήκαν μέσα και άρχισαν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις για όλες τις ηλικίες που δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο να παρακολουθήσει. Μιλάμε για χιλιάδες φιλάθλους που ήρθαν στη χώρα μας από όλη την Ευρώπη. Χθες οι άνθρωποι αυτοί ως επιτοπλίστων παρακολούθησαν τους δύο ημιτελικούς που διεξήχθησαν. Ολυμπιακός και Ρεάλ επικράτησαν απέναντι σε Φενέρ Μπαχτσέ και Βαλένθια. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα δεν έφεραν χαμόγελο, όπως είναι και το λογικό σε όλες και όλους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τώρα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα και η καρδιά του Final Four της EuroLeague χτυπά, αν και καθυστέρησε λίγο σήμερα, όπως είπαμε. Χτυπά λοιπόν και πάλι με την έναρξη των δράσεων, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν από τις 12.30 το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, το ευρωπαϊκό χτυπά με νικητήριο ρυθμός αύριο στο ΆΚΑ. Μ' ακούς?
14: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει Στέλλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση χθες με αφορμή το θέμα των υποκλοπών, αφού απορρίφθηκε στην ολομέλεια της Βουλής με 155 ψήφους η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση, προηγήθηκε με θελώδη συζήτηση και αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με εξαίρεση την πλεύση Ελευθερίας. Πάμε στην καλή συνάδελφο Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ευρυδική. Όπως θα είπες, σφόδρα πειρά κατά της κυβέρνησης και κατηγορίες για συγκάλυψη του ζητήματος των υποκλοπών εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση, επικαλούμενη ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, επέλεξε να χρησιμοποιήσει ευρυδίκη την πλειοψηφία των 151 προκειμένου να αποφευχθεί η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής με το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά να αποχωρούν από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου, όπως λένε. Συγκεκριμένα υπέρ της πρότασης ψήφισαν βουλευτές. Ναι, 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ Ευρυδίκη Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας σε παράλληλα τον Κυριάκο Μητσοτάκη για καταπάτηση του συντάγματος. Τα πειρά του εξαπέλυσε κατά του κυρίου Μητσοτάκη και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφέροντας πως η όλη διαδικασία αποτελεί ένα ακόμα κρίκο αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κύριος Μητσοτάκη. Για συγκάλυψη που αποτελεί καθημερινή ενασχόληση της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος τόνισε απευθυνόμενο στους παρακολουθούμενους υπουργούς πως είτε είστε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι, πάντως είστε συνένοχοι στο μπάζωμα όλο αυτό. Από τη Νέα Αριστερά Ευρυδίκη έκαναν λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, το οποίο δεν ήταν προθυμοποιημένοι να το νομιμοποιήσουν, και γι' αυτό βεβαίως και απήχαν από τη διαδικασία. Να σου πω ακόμη ότι μετά τις υποκλοπές ψηλά στην ατζέντα της αντιπολίτευσης βρίσκεται και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση, ενώ προχθές απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με 152 όχι, που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Λιβανιού και Φωτεινής Αραμπατζή. Τώρα, τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στις 5 Ιουνίου. Τέλος, Ευρυδίκη, να σου πω ότι την προσεχή Τρίτη φτάνει στην Ελλάδα κλιμάκιο ευρωβουλευτών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, προκειμένου να διερευνήσουν τις καταγγελίες περί οργανωμένης απάτης στις αγροτικές επιδοτήσεις. Και βεβαίως μετά το τέλος της επίσκεψης στις 28 Μαΐου θα δώσουν και συνέντευξη τύπου για τα τεκτενόμενα στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λεωφόρα Μαριάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
15: Και τώρα, Ευρυδίκη,
0: στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και στην συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια, αναφέρθηκε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούας.
9: Είπαμε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το Σύνταγμα επιβάλλει την πλειοψηφία 151 βουλευτών προκειμένου να συσταθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ, αντί να υποστηρίξει την πρότασή του και να μείνει στη Βουλή να την εξηγήσει ή να αντικρούσει την θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ξαφνικά τους είδαμε να αποχωρούν. Και η πρόταση αυτή συζητήθηκε και απορρίφθηκε με την παρουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας. Συζήτηση έγινε χθες, όπως επίσης έγινε και ψηφοφορία της προτάσεων. Δεν είναι όμως αυτό θεσμικά ορθό.
16: Αυτό
9: σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η συζήτηση της προτάσεως αυτής καθ' αυτής, αλλά μόνο το αποτέλεσμά της. Δηλαδή να πάρει μια πλειοψηφία 120 βουλευτών για να προχωρήσουμε στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και τι να γίνει, να αναπαραχθεί η συζήτηση για το Predator και τα θέματα των παρακολουθήσεων.
0: Τώρα, για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, με αφορμή τη συζήτηση για την εξεταστική, έκανε λόγο την πλευρά του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, ο οποίος μέλησε στο σταθμό μας και τον Αλφόνσο Βιτάλη.
17: Δεν μπορείς να νομιμοποιήσεις ένα καινούργιο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, το οποίο εφήβρε η Νέα Δημοκρατία μόλις έγινε αντιληπτό ότι θα καταθέσουμε πρόταση για νέα εξεταστική, και η Νέα Δημοκρατία πανικοβλήθηκε προφανώς και αναζήτησε τρόπους και βρήκε σε εισαγωγικά έναν τρόπο σε εισαγωγικά που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει ούτε με το κοινοβουλευτικό ήθος που θα έπρεπε να επιδεικνύουμε.
0: Σεισμικό τοπίο θυμίζει ο χώρος αριστεράς, καθώς η επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα προκαλεί ραγδαίες εξελίξεις σε Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον καλοσυνάδελφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε μαζί σου αν έχεις κάτι περισσότερο. Όλοι ψάχνουμε, είδαμε και την αφίσα, τα χρώματα. Προσπαθούμε να βρούμε πού μπορεί να καταλήξει τελικά το όνομα, ποιοι θα φύγουν και από πού, όλα συζητιούνται αυτές τις μέρες.
1: Όλα συζητιούνται αυτές τις μέρες με επίκεντρο την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη το απόγευμα στην πλατεία του Θησίου. Και σήμερα έκανε μια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας και για το όνομα και για τον τόπο, ως ένα ακόμα κάλεσμα. Η κορύφωση θα είναι την Τρίτη. Η κορύφωση όμως εκτός της συγκέντρωσης του κυρίου Αλέξη Τσίπρα θα είναι και για τα δύο κόμματα τα οποία έχουν προέλθει από το ΣΥΡΙΖΑ, καταρχάς το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: και κατά δεύτερο λόγο την αριστερά. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, 6 Ιουνίου είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Πολλοί την χαρακτηρίζουν ότι μπορεί να είναι και ιστορική ευρυδίκη,
0: ναι,
1: με την έννοια της απόφασης. Για να γίνει όμως η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος προϋποθέτει ότι θα προϋποθέτει μάλλον με βάση το καταστατικό του κόμματος και τη συνεδρία πολιτικής γραμματείας.
0: Ναι.
1: Αν πούμε λοιπόν ότι όχι, αν πούμε εφόσον είναι 6 Ιουνίου ή αυτή την εβδομάδα ή την ερχόμενη θα έχουμε τη συνεδρία πολιτικής γραμματείας, πρώτο ερωτηματικό.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάει ο κύριος Πολάκης? Γιατί κάποιοι θεωρούν και ο κύριος Φάμελος σε συνέντευξη που έδωσε στην Αττιούς ότι στο βαθμό που έχει κοινοβουλευτικά διαγραφή εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος δεν έχει θέση και αισθανότατα καθοδηγητικά όργανα. Ο ίδιος λέει ότι εγώ θα πάω.
0: Γιατί είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν το λέω.
1: Το δεύτερο είναι ότι τι θα γίνει με την πιθανότητα των παρετήσεων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δύο είναι τα δεδομένα. Πρώτον, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η παρέτηση βουλευτών, η ανεξαρτοποίησή του σε πρώτη φάση και η παρέτηση δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως από το Σεπτέμβριο και μετά. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνεργασία βουλευτών είναι η ανεξαρτοποίηση και η παρέτησή τους. Και ότι δεν συνεργάζεται με κανένα κομματικό μηχανισμό, δηλαδή με κανένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Όπως σημαίνει ότι γιατί μπορεί να θεωρείται ιστορική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ευρυδίκη μπορεί να υπάρξει μια πρόταση, είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά, να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές, αλλά στις εκλογές να ληφθεί η απόφαση τώρα στις 6 Ιουνίου ότι θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Μην με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο, πώς ακούγεται ή οτιδήποτε. Σας λέω όλα τα πιθανά σενάρια.
0: Όλα τα πιθανά. Αν και εκεί και στο σύνταγμα.
1: Όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, υπήρξε χθες τις προηγούμενες μέρες μια φημολογία ότι θα παρετούνταν 5 βουλευτές.
0: Ναι, 5 έχουμε. Έχουν δημοσιευτεί και τα ονόματά τους.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Η κυρία Έφη Αξιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο
0: κύριος Χαρίτσης.
1: Βουλευτής, και ο κύριος Χαρίτσης. Και που ήταν και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.
0: Και ο κύριος Ζεμπέκ.
1: Ναι, ο μουσουλμάνος βουλευτής, ναι. Δεν παρετήθησαν όμως, το είχαμε αποκαλύψει στην Ed News, ότι τελικά δεν θα παρετιόντουσαν χτες. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.
0: Όμως θα σημαίνει και διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, έτσι.
1: Αυτό θα γίνει προοπτικά και με αυτούς τους 5 βουλευτές. Με το που θα γίνει σημαίνει αυτόματα ότι θα έχουμε δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Αριστεράς, διότι ο κανονισμός Βουλής μιλάει για 11 προκειμένου να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική ομάδα. Στη σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς θα συζητήσουν κυρίως την επόμενη μέρα. Θεωρούν δεδομένο ότι αυτοί οι 5 βουλευτές θα αναξαρτητοποιηθούν. Θα υπάρξουν αντικαταστάτες σε 2-3 περιπτώσεις που θα ενισχύσουν την Νέα Αριστερά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική ομάδα εκ νέου. Η πλειοψηφία του κόμματος της Νέας Αριστεράς με λόγια στελεχών επιθυμεί, έχει δύο δεδομένα. Αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές ή συνεργασία με άλλα κόμματα. Σε καμία περίπτωση δεν δίνει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Πολιτικά μαγειρέματα και ανακατέματα και γεννητούρια. Εδώ, ναι, ναι. Εδώ
1: τα γενετούλια είναι σίγουρα την Τρίτη.
0: Και, τώρα, και, πολλή, δουλειά, και πολλή δουλειά για μας και κυρίως για εσάς.
1: Τα γενετούλια λοιπόν, νομίζω ότι θα δημιουργήσουν και εσωτερικούς συζυγικούς καυγάδες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια για το νέο κόμμα Τσίπρα που είναι πρωτοβουλών. Μίλησε στο Έθνιος 105,8 και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλιο, ενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γρηγόρης Θεοδωράκης.
16: Δεν θέλουμε ένα φορέα που να αποτελεί μια αναπαραγωγή παλαιών μηχανισμών. Δεν θέλουμε ένα φορέα που να αποτελεί μια συγκόλληση υπαρχόντων σχημάτων προσώπων. Θέλουμε πραγματικά, και νομίζω αυτό αποτελεί το αίτημα της κοινωνίας, να δουλέψουμε από τα κάτω, να αφουγκραστούμε την κοινωνία, να ακούσουμε τι μας λέει. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Ήδη έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και οργανωτικά και προγραμματικά και σε επίπεδο προσέλκυσης νέων ανθρώπων.
0: Τώρα στο Έθνιος 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος ρωτήθηκε αν θα παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ενταχθεί στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
19: Ρωτάνε, θα παραιτηθείτε για να πάτε στο Τσίπρα? Απαντώ, είμαι υποχρεωμένος για να υπερασπιστώ τις ηθικές αξίες που έχει και ο Τσίπρας να ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής, να ακολουθήσω συντεταγμένα τις αποφάσεις που θα πάρουμε ως κόμμα και όταν έρθει η ώρα των εκλογών μπορεί ο καθένας ή να κάνει την επιλογή του να βρεθεί μπροστά ή πίσω. Δεν θα χάσει χώρα η Βενετιά Βελόνη αν δεν θα εκλεγώ ή αν δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Θα είμαι παρόν όμως για να αλλάξουν οι πολιτικές με όποιον θα είναι επικεφαλής, με όποιον θα είναι συγκροτημένος. Εύχομαι σε αυτή την εξίσωση να είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Συγγελίας Λαύρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυνσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της ότι η νέα ρύθμιση μεταξύ άλλων μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πάμε όμως στη Δίνα Τσουκαλά. Δίνα, καλό μεσημέρι, να δούμε τι δίνουν οι πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης γι' αυτό.
20: Επικαλούμενοι τις δηλώσεις που είχε κάνει η ίδια κυρία Κοβέση πριν από ένα μήνα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, οι αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης απαντούν στην επιστολή που έστειλε, στην προσφυγή που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμαρτυρώμενοι για δύο πράγματα. Για την νομοθετική ρύθμιση με την οποία, που αφορά την επιτάχυνση των ποινικών υποθέσεων σχετικά με πολιτικά πρόσωπα, την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί, με την οποία θεωρεί ότι περιορίζονται οι εξουσίες της στις διερευνόμενες υποθέσεις, και το δεύτερο είναι η διετής και όχι πενταετής παράταση της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα
0: πριν
20: μας.
0: Και όπως είχε ζητήσει και η κυρία Κοβέση, έτσι.
20: Ναι, όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Λένε λοιπόν οι πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι μέσα από τη δημόσια τοποθέτησή της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αποτυπώνεται η πραγματική διάσταση της συνεργασίας τους και δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός για την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με τις πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Κοβέση από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών είχε αναγνωρίσει δημόσια την ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόησή της με την ελληνική κυβέρνηση για την επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά και για τις αναγκαίες παρεμβάσεις, νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Άρα δεν τίθεται ευνηδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, αναφέρουν οι ίδιες πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Οι δηλώσεις στο Φόρουμ των Δελφών είχε προηγηθεί τις ρύθμισης που ήρθε τώρα.
20: Ναι, ήταν στις 23 Απριλίου του 2026, πριν από ένα μήνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Δίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Την επιστολή Κοβέση και την τροπολογία επιτάχυνσης δικών πολιτικών προσώπων κλήθηκε να σχολιάσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, και τον Αλφόνσο Βιτάλη, να τον ακούσουμε.
16: Το δεύτερο ζήτημα τώρα, που αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας πολιτικών προσώπων και δύο των βουλευτών και των υπουργών ή υφυπουργών,
2: Εδώ έχουμε να κάνουμε το εξής. Μιλάμε μόνο για, για περιπτώσεις που έρεται η ασυλία και όχι για περιπτώσεις που σύμφωνα με το 86 επιλαμβάνεται η Βουλή και το Δικαστικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις τι λέμε, ότι αν πρόκειται για πλημέλημα μετά την άρση της ασυλίας, πρέπει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να προσδιοριστεί η δίκη πολύ σύντομο, 3 μηνών, για να μπορέσει να πάψει αυτή η εκκρεμότητα και αβεβαιότητα. Αν πρόκειται για κακούργημα, τότε πλέον η ανάκριση γίνεται σε ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών αντί για 8, και ανακριτής δεν θα είναι πρωτοδίκης όπως ήταν σήμερα, αλλά ειδικός εφέτης ανακριτής. Όλα τα υπόλοιπα, και αναφέρομαι στις πράξεις που έχουν να κάνουν οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, παραμένουν ως έχουν.
0: Τώρα, σε τρόπους που επινόησε η κυβέρνηση προκειμένου να παρακάμψει με όποιο τρόπο μπορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρθηκε στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης.
17: Αν αποδειχθεί ότι η κυρία Κοβέση έχει δίκιο και ότι έχουν γίνει παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, τότε οι ποινές που επιβάλλονται φτάνουν μέχρι και στέρηση των επιχορηγήσεων. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση επινόησε τρόπους προκειμένου να καταφέρει να παρακάμψει με όποιο τρόπο θα μπορούσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε υιοθετώντας διατάξεις με βάση τις οποίες θα επιλαμβάνεται άμεσα η ελληνική δικαιοσύνη για αδικήματα που τελούνται από υπουργούς, είτε στερώντας την θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
0: Το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδική Ηρακλείου παραπέμπονται σήμερα 4 από τους 16 ληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Και στο Ρύθμο απολογήθηκαν χθες τα 2 αδέρφια και αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη. Φανή, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λοιπόν, από το μέτωπο του Ρεθύμνου θα ξεκινήσω. Να σου πω ότι όντως προφυλακίστηκαν χθες τα 2 αδέρφια από τα 3 άτομα που κατάγονται από τα Βορίζια, τα οποία κατηγορούνται για εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακίστηκαν λοιπόν τα 2 αδέρφια και ο θείος τους, που θεωρείται και ο εγκέφαλος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία και πιθανότητα θα απολογηθεί μέσα στο νοσοκομείο, που θα μεταβεί ανακρίτρια Ρεθύμνου. Τώρα, στο Ηράκλειο, να πάμε. Στο Ηράκλειο σήμερα είχαμε την εκδίκαση ή την προσέλευση για να εκδικαστεί στο αυτόφορο ο 43χρονος από το Ζανιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη κατά το ΠΚΠ, για παράνομες επιδοτήσεις δηλαδή. Όμως τελικά δεν έγινε αυτή η δίκη ποτέ ευρυδίκη, πήρε αναβολή για τις 28 Μαΐου, καθώς δεν έχουν προσκομιστεί από τον ΠΚΠ τα ποσά, τα συγκεκριμένα, που φαίνεται να έχει καταχραστεί αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, σύμφωνα με τον συνηγορό του, θα ζητήσει να κηρυχθούν άκυρα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την αστυνομία, καθώς έχουν συλλεχθεί από επισυνδέσεις. Θυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός φέρεται να ζητούσε πρόβατα από συγγενείς και φίλους προκειμένου να συμπληρώσει τον αριθμό που είχε δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πάρει την επιδότηση. Ο συνήγορός του λοιπόν λέει ότι είναι παράνομο να αντλούνται στοιχεία από τις επισυνδέσεις μιας άλλης υπόθεσης, όταν η υπόθεση αυτή αφορά ένα πλημέλημα. Οπότε θα ζητήσει την ακύρωση αυτών των στοιχείων. Ως προς τους υπόλοιπους που κατηγορούνται έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Μιλάμε για 12 άτομα. Η κατηγορία είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ένταξη εγκληματική οργάνωση και για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα δικαστούν στο αυτόφορο το αμέσως προσεχές διάστημα, επίσης για πλημελήματα. Είναι 2 υποθέσεις σε αυτή την περίπτωση, που 2 εγκληματικές οργανώσεις που συνδέονται μεταξύ τους με ένα πρόσωπο κοινό, έναν άντρα 21 ετών, ευρυδίκη, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται και στις 2 αυτές οργανώσεις που έχουν να κάνουν με ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Τώρα, τέλειο φανεί να πάμε σε ένα άλλο θέμα διαφορετικό, το οποίο όμως έχει συγκλονίσει όχι μόνο φαντάζομαι το Ηράκλειο και εξοργήσει συγχρόνων και όποιον το ακούει. Σε σοβαρή κατάσταση λοιπόν, με χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένο το τρίχνο κοριτσάκι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Το παιδάκι αυτό που δίνει μάχη για το τρίχνο κοριτσάκι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, το παιδάκι αυτό που δίνει μάχη για τη ζωή του. Και

0: αιμάτωμα στο κεφάλι, με ένα παλιό κάταγμα στο χέρι που είναι, που είχε μείνει αφρόντιστο, έχει διασωληνωθεί, είναι σε σοβαρή κατάσταση, έχει συλληφθεί η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο, και έχει εξαφανιστεί αυτός που θεωρείται ότι είναι ο πατέρας, δεν έχει εμφανιστεί πουθενά.
1: Ο βιολογικός πατέρας.
0: Ο βιολογικός πατέρας. Επίσης, έχει και άλλη πτυχή αυτή η ιστορία. Τα τρία άλλα παιδιά της γυναίκας αυτής, η οποία είναι Ρωμά, βρέθηκαν σε ένα οικόπεδο στα Χανιά, μόνα τους, στο δρόμο, και περισυνελέγησαν και φιλοξενούνται τώρα στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος των Χανίων, μέχρι να κρυθεί κάπως και η δική τους τύχη, ευρυδίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, να σε ευχαριστήσουμε, πολύ καλή συνέχεια. Αλλάξουμε κλίμα. Την αμέριστη στήριξη του στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν σήμερα. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία, που συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής, κατέριψε για ακόμα μία φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας ευθαρσώς πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την αποκτήσή του από τον Λόρδο Έλγιν. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αναφέρομαι στην Τουρκία, γιατί είναι κάτι στο οποίο πατούν οι Βρετανοί, ότι αγόρασαν και δεν έκλειψαν τα γλυπτά.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η διεθνής αυτή στήριξη προς την ελληνική θέση άσκησε πρόσθετη πολιτική και ηθική πίεση στο Λονδίνο. Πολύ σωστά λες, η παρέμβαση της Τουρκίας ήταν ιδιαίτερα σαφής και ξεκάθαρη. Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από τον Παρθενώνα και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να σταματήσει να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο επιχείρημα. Mm-hmm. Τώρα, η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στο γεγονός ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παράνομα πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο, στην απουσία φιρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων και στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη δική του, κατά τη δική του τοποθέτηση, επανέλαβε ότι νομίμως αποκτήθηκαν και ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν επιτρέπει την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Η Διακυβερνητική Επιτροπή κάλεσε για μία ακόμη φορά τις δύο πλευρές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση του θέματος και αποφάσισε να ενταχθεί το ζήτημα των γλυπτών και στην ατζέντα της επόμενης συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής.
1: Μάλιστα, Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Επιστροφή στην καθημερινότητα και στο σπίτι του για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αμετανόητο αρχηγός 17 Νοέμβρη που σκόρπιζε για χρόνια τον τρόμο και το θάνατο στη χώρα μας. Ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Ωστόσο, ο Άριος Πάγος εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει αίτηση ανέρεσης της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του ηθήνοντα νου της τρομοκρατικής οργάνωσης. Να ακούσουμε τη Σοφία Ρουφανού.
3: Η πέμπτη κατά σειρά αίτηση τα τελευταία χρόνια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Οι προηγούμενες τέσσερις είχαν απορριφθεί και στην τελευταία, όπως και στις προηγούμενες, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο τώρα την έκανε δεκτή. 24 χρόνια μετά την ιστορική σύλληψή του αποφυλακίστηκε. Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών βασίζεται σε τέσσερις λόγους. Στα ιατρικά προβλήματα που φέρεται να επικαλέστηκε ο 82χρονος σήμερα αρχιτρομοκράτης, την προχωρημένη ηλικία του, το γεγονός ότι τηρούσε πιστά τους όρους της άδειας που λάμβανε από τις φυλακές από το 2022 γιατί δεν θεωρούταν πλέον επικίνδυνος, αλλά και ότι εντός της κράτησής του προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έχει ήδη δώσει παραγγελία στον αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλου. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανώτατος Εισαγγελικός Λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Η όρη της αποφυλάκησής του είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και υποχρέωση σε διαμονή σε συγκεκριμένη και δηλωμένη κατοικία. Στο αστυνομικό τμήμα Βύρωνα, η 17 Νοέμβρη είχε πραγματοποιήσει μία από τις πιο διαβόητες επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών. Δύο μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης, μεταμφιεσμένοι ως αστυνομικός και κρατούμενος, έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιο. Η απόφαση του αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου για την αναίρεση ή μη της απόφασης αποφυλάκησης

0: Αμένετε άμεσα.
1: Εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους. Από σήμερα μέχρι και την 1η Ιουνίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ. Εν τω μεταξύ, αναρτήθηκαν χθες οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 26 με 27. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από τις συντάξεις, όπου ουσιαστικά την 3η 26 Μαΐου αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό την κύρια σύνταξη οι συνταξιούχοι του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΓΑ, αλλά και οι συνταξιούχοι που είναι από 1η 2017 και μετά. Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία, 26 Μαΐου δηλαδή, θα γίνει και η καταβολή των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα. Τώρα την 5η 28 Μαΐου θα έχει πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των συνταξιούχων που ήταν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα του ΙΚΑ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, στο δημόσιο, στις τράπεζες, στο ΤΕΔΕΗ, στα εντασσόμενα ταμεία και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως επίσης και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Από σήμερα τώρα, 5 η ώρα το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου θα μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις στον efka.gov.gr για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ. Ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά 36.000 παιδιά συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, αλλά και εργαζόμενων του φορέα. Και να κλείσω με το θέμα του κοινωνικού τουρισμού, καθώς στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο, αν θυμάσαι, είχε συγκεντρώσει τεράστιο αριθμό αιτήσεων, αν θυμάμαι καλά πάνω από 800.000, και μιλάμε για αυτή τη φορά για 300.000 επιταγές διάρκειας 13 μηνών από σήμερα, η ισχύ τους μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2027.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ραλού, καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα στη σύλληψη 65χρονου σε χωριό του Δήμου Λουτρακίου. Ο προχώρησε είναι αστυνομική του αρμόδιου τμήματος. Ο άνδρας αυτός κατηγορείται για παράβαση των νόμων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και όπλα. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι.
3: Φαίνεται ότι ο Βρυδίκης ήταν πλήρως εξοπλισμένος για παράνομες δραστηριότητες. Ο 65χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε χωριό του Λουτρακίου, έχει λάβει προθεσμία για την Τρίτη να πάει στον ανακριτή, 26 Πέμπτου, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του. Πέρα από, από την παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα, έχει επεξαίρεση και προστασία αρχαιοτήτων, αφού βρέθηκαν 11 νομίσματα αρχαία χάλκινα με απεικονίσεις και της πολιτικής κληρονομιάς, και βέβαια για παράνομη λειτουργία ερασιτεχνικών σταθμών και κατοχή ανιχνευτών μετάλλων. Να πω ότι τα ευρήματα της Ελλάδας παραπέμπουν σε όλες αυτές τις παράνομες δραστηριότητες: είναι ναρκωτικά και υδροπονική καλλιέργεια, οπλισμός, λατρανσκαφές και αρχαία και εξοπλισμός ασφάλειας και επικοινωνίας. Ερευνάται αν εμπλέκεται και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Ευρυδίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν τα ξημερώματα δύο οδηγοί 32 και 25 ετών, ο ένας μάλιστα μεθυσμένος. Η ταχύτητα με την οποία κινούνταν τα αυτοκίνητα ήταν 220 χιλιόμετρα, ενώ το όριο ταχύτητας είναι τα 120. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Σε ίστα Φόρμουλα 1 είχα μετατρέψει την εθνική οδό οι δύο νεαροί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν με 221 χιλιόμετρα, το όριο είναι μόλις 120. Έχουν συλληφθεί και αυτή την ώρα δικάζονται στο μονομελέτη με οδικείο Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ μάλιστα ο ένας από τους δύο είχε εντοπιστεί να έχει κατανοήσει και αρκετά μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και για την οδήγηση που την επήρε αμέθυση τους έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για ένα χρόνο και τους δύο. Τους έχει υποβληθεί διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και περιμένουμε τώρα και τις ποινές από το δικαστήριο.
1: Στον εισαγγελία Τίμου όμως έχουν ειδογηθεί και τρεις ανήλικοι για την ένοπλη ληστεία της περασμένης Πέμπτης σε κατάστημα στην Τριανδρία.
4: Ακριβώς, και πριν από λίγο πέρασαν το κατόπιν της εισαγγελία και τώρα δίνουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Πρόκειται για τρεις ανήλικους 15, 16 και 17 ετών, οι οποίοι την περασμένη Πέμπτη προκάλεσαν τον δρόμο σε έναν ιδιοκτήτη ψιλικαζίδικο στην Τριανδρία της Θεσσαλονίκης. Αρχικά μπήκε μέσα δεκαριμένο το πρόσωπό του ο ένας από τους τρεις δράστες και με την απειλή όπλου στρίμωξε και κινητοποίησε σε ένα σημείο του καταστήματος τον ιδιοκτήτη, ενώ στη συνέχεια οι άλλοι δύο δράστες, ο ένας βάζοντας σε μαύρες σακούλες ό,τι καπνικό έβρισκε μπροστά του, γέμιζε τις σακούλες, και ο τρίτος αφαίρεσε από το ταμείο 700 ευρώ και το σαντάκι του ιδιοκτήτη. Εξαφανίστηκαν, μπήκαν μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο. Υπάρχουν και άλλοι τέσσερις συνεργοί οι οποίοι και αναζητούνται.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Τίμο Φακαλίκη, για τα δύο θέματα. Αρχίζουν στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών οι απολογίες των κατηγορουμένων για το θάνατο του 19χρονου στο Λίνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 24. Πάμε στον Κώστα Καντουρί που έχει λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Σήμερα είχαμε την απολογία του ιδιοκτήτη του Λίνα Πάρκ.
0: Περιμένουμε να ξεκινήσει.
1: Περιμένουμε να ξεκινήσει, μάλιστα.
0: Αυτή την ώρα ολοκληρώνονται οι ερωτήσεις του τελευταίου συνηγόρου υπεράσπισης προς τον τελευταίο μάρτυρα υπεράσπισης. Ναι. Και μετά θα έχουμε μια διακοπή της διαδικασίας και θα μεταφέρει το δικαστήριο, αν ισχύσει η χθεσινή του απόφαση, δηλαδή να ξεκινήσουν οι απολογίες σήμερα. Πρόκειται για το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών, στο οποίο είμαστε και στο δόλιο του οποίου κάθονται ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του στην ιδιοκτήτρια, ο χειριστής του φωνικού μηχανήματος όπου έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024, ο 19χρονος Γιάννης Καβαϊλής, και ο μηχανικός ο οποίος έδωσε την υπεύθυνη δήλωση ότι το μηχάνημα είναι καλό και μπορεί να λειτουργήσει. Οι τρεις πρώτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο τέταρτος για απλή συνέργεια στην πράξη. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας ο οποίος καταθέτει μέχρι αυτή την ώρα είναι ο μηχανικός ο οποίος υπέγραψε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα το 2023 ήταν καλό και δεν αντιμετώπιζε προβλήματα, άποψη στην οποία επιμένει ακόμη και σήμερα ότι όταν το είδε είναι καλό, παρότι μετά το δυστύχημα όλοι οι μηχανικοί που εξέτασαν το μηχάνημα διαπίστωσαν ότι ήταν διαβρωμένο, ότι ήταν προϊόν συραφής άλλων κομματιών. Το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να επισφέρει στη διαδικασία, καθώς στα μέσα του άλλου μήνα ολοκληρώνεται το 18μηνο της προφυλάκησης του βασικού κατηγορούμενου, του ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ο οποίος περιμένουμε ίσως να ξεκινήσει σήμερα την απολογία του.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε όμως τώρα στο διεθνή χώρο. Είναι πάλι κοντά εδώ μαζί μου Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, πριν πάμε στην Κίνα, γιατί από την έκρηξη στο θρακοριχείο έχουμε ήδη 90 νεκρούς, έχουμε κάτι νεότερο από το Ιράν. Τι έχουμε?
5: Όπως είπαμε νωρίτερα, Ευρυδίκη, ο επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, έχει σειρά επαφών με την ηγεσία του Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές που επικαλείται το Ελ Αραμπίγια, ο Πακιστανός στρατιωτικός μετέφερε στην Τεχεράνη τα μηνύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων και την απειλή επανέναρξης του πολέμου. Επίσης, να δώσουμε άλλη μία πληροφορία για την κινητικότητα ουσιαστικά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μέτωπο του Ιράν. Ο εμίρης του Κατάρ μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, και καθώς και για τη διπλωματία του Πακιστάν. Λοιπόν, να πάμε στην Κίνα.
1: Ναι,
5: λοιπόν,
1: στην
5: Κίνα. Στους 90 νεκρούς ανέρχονται πλέον νεκροί από την ισχυρή έκρηξη που έγινε σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν ακόμη 9 αγνοωμένους. Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν 247 άτομα εργαζόμενοι βρίσκονταν στις υπόγειες ΤΟΕΣ. Ο πρόεδρος τώρα της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, διέταξε την πλήρη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και ζήτησε σε βάθος έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Να σου πω ότι η επαρχία Σανσί είναι μια από τις φτωχότερες επαρχίες της Κίνας, αποτελεί κέντρο εξόρυξης άνθρακα στη χώρα. Παρότι η ασφάλεια στα ορυχεία έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, τα ατυχήματα παραμένουν συχνά σε ένα κλάδο που τα πρωτόκολλα ασφαλείας δεν τηρούνται και δεν υπάρχουν κανόνες, ισχυροί κανόνες ασφαλείας. Το 2023 υπήρξε κατάρρευση σε ορυχείο και εκεί προκάλεσε το θάνατο 53 ανθρώπων.
1: Θεωρείται πάντως η χειρότερη μεταλλευτική καταστροφή στην Κίνα το 2009, σύμφωνα με τους ανθρώπους που παρακολουθούν εκεί την κατάσταση. Και να πάμε στην Ουκρανία και στον πρόεδρο Ζελένσκι. Επιστολή προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, από τον κύριο Ζελένσκι. Mm. Θεωρεί, λοιπόν, σύμφωνα με αυτήν, ότι είναι άδικη πρόταση να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένο μέλος με το μπλοκ.
5: Έτσι, θεωρεί τη γερμανική πρόταση να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένο μέλος, υποστηρίζοντας ότι έτσι η χώρα του θα ήταν παρούσα στο μπλοκ χωρίς πραγματική φωνή. Τόνισε επίσης ότι μετά την απομάκρυση του Βίκτορ Ορμπάν υπάρχει ευκαιρία για ουσιαστική πρόοδο σε ενταξιακές συνομιλίες και ζήτησε πλήρη, όχι περιορισμένη ευρωπαϊκή ένταξη. Ευχαρίστησε παράλληλα τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη που παρέχουν στη χώρα του στη διάρκεια του πολέμου και υπογράμμισε ότι η Ουκρανία λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ζητώντας δίκαιη προσέγγιση και ίσα δικαιώματα εντός της Ευρώπης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου ανακριτές μετά από μια πρώτη ατελέσφορη προσπάθεια τον Απρίλιο προχώρησε την Πέμπτη σε εισαγγελική έρευνα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διοργανώσεις επίσημων τελετών. Η Γαλλική Προεδρία, αν και αρχικά εμπόδισε την εισαγγελική έρευνα, υποχρεώθηκε να υπακούσει τελικά στο γράμμα του νόμου. Να ακούσουμε τώρα περισσότερα από το ρεπορτάζ της Σωμαΐδας Παπαϊωάννου.
6: Εν ονόματι του άρθρου 67 του Συντάγματος, προσπάθησαν να αποτρέψουν την εισαγγελική έρευνα μέσα Απριλίου από εισαγγελικές αρχές και ανακριτικές αρχές αναφορικά με μια εταιρεία που από τις αρχές του 2000 μέχρι και τώρα ήταν αυτή που οργάνωνε μόνο αυτή ορισμένες τελετές εν ονόματι και υπό την αιγίδα του γαλλικού προεδρικού μεγάρου, δηλαδή του Ελίζε, και σε αυτό το πλαίσιο οι εισαγγελίες ήθελαν να κάνουν μια εισαγγελική έρευνα, μόνο που τους αρνήθηκαν την είσοδο, παρέμειναν μπροστά στις πόρτες πριν από ένα μήνα. Όμως εδώ μεταξύ η εισαγγελία επέμενε, οι ανακριτικές αρχές επέμεναν και γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκαν την Πέμπτη να επιτρέψουν στους ανακριτές, στις δικαστικές αρχές, να προχωρήσουν σε αυτή την εισαγγελική έρευνα αναφορικά με αυτή την εταιρεία. Όμως το Προεδρικό Μέγαρο επιμένει, υπογραμμίζει ότι δεν αφορά καθόλου τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή η ανακριτική έρευνα ήταν υποχρεωτική να γίνει μέσα στο κτίριο του Προεδρικού Μεγάλου.
7: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
8: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

Tuhanlar.

φανή μου ψυχή. Ξέρω κέφαλα τι θα στο κέντρο. Η βουβή Ανατολή και τις δύσεις στα πρόσωπα τα διά.

τσατσάρες και λάστιχα. Έχει βάλει και τα κέι για να τρομάζει τα σύννεφα που πάνω τη ζυγιάζονται. Τσατσάρες και λάστιχα.

εδώ κάτω από τις λάμπες στεγνώνει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το νου σας, ρε μπάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Και κάπως έτσι ξεκινάει η ζωντανή εκπομπή μου. Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος πίσω από το μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους και όλους.

σε ρυθμό classic jazz, big band. Μαμινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, Ρεσπίρο Πνοή, Νέφες η εκπομπή. Είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στα πνευστά όργανα.

πιάνοντας σιγά σιγά έτσι ένα ρυθμό που να έρχεται λίγα και στο background, έτσι μια μουσική έτσι να ακούει σιγά σιγά από πίσω, να την ακούμε και να γαργαλάει το αυτί μας. Κάτι φορές να το γρατζουνάει.

περνώντας έτσι στην πορεία της μουσικής, ας πούμε, της μουσικής εξέλιξης, και ακούγοντας έτσι κάποιες φορές τις μουσικές οι οποίες έχουν κατά βάση και κατά κύριο λόγο την δεξιοτεχνική ανάδειξη των κάποιων δεξιοτεχνικών περασμάτων και δύσκολων, ας πούμε έτσι, τεχνικά πιασημάτων και εκτέλεσης ενός έργου, παρ' όλα αυτά δεν πάβει έτσι να βγάζει κάποιες συχνότητες.

Δεν είμαι άτομο που θα σου πει οτιδήποτε είναι μουσική. Δηλαδή έτσι και ένα τρίξιμο από μια πόρτα μπορεί να θεωρηθεί μουσική. Όχι, αλήθεια είναι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Και ένα εδώ εμφανίζεται ένας δεύτερος όργανο παίκτης. Ο οποίος έρχεται και αυτός με τη σειρά του έτσι να μας ερμηνεύσει και να μας πει μια δικιά του ιστορία.

0: Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, με ακούτε ζωντανά από τον Λόφο της Άνος Σύρου. Μας ακούτε επίσης στους 95 και 8 στο ραδιόφωνο σας και στο διαδίκτυο στο www.agiolive.gr. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή πίσω στο στούντιο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
2: Με το Μάνο το Λινό, με το Μάνο το Λινό, με το Μάνο το Λινό, με το Μάνο το Λινό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
2: Με το Μάνο το Λινό, καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
2: Βρε το Μάνο το Λινό, καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
2: Με το Μάνο το Λινό, καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη, 10 με 12.
2: Βρε το Μάνο το Λινό, καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίου Live 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό, καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα, αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.
5: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
6: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
5: Get the music right.

Την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαι στο στούντιο μαζί σας εδώ να σας συντροφεύσω με την μουσική μου. Θα πρέχω να παίξω σε έναν γάμο, στο κοκτέιλ πάρτι. Παρ' όλα αυτά, μην χάσετε την επόμενη εβδομάδα στις 7.30 ώρα την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σύρου. Στις 7.30 ώρα στην πλατεία Μιαούλη.

Για όσους και όσους συνδέθηκατε τώρα, με ακούτε στους 95,8 στο ραδιόφωνο σας και στο διαδίκτυο στο www.geolife.gr. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος και είναι η εκπομπή Ρεσπίρο Πνοή Νέφες. Μια εκπομπή αφιερωμένη στα πνευστά όργανα.

Έτσι δεν θα με ακούσετε την επόμενη εβδομάδα, καθώς θα παραβρίσκομαι σε έναν γάμο. Θα παίζω σαξόφωνο μαζί με τον Γιώργο Γεωργουσόπουλο στο κοκτέιλ πάρτι, όπως λένε δηλαδή.

ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα έχουμε ετοιμάσει με τον Γιώργο. Σίγουρα θα το ευχαριστηθούμε, και αφού θα το ευχαριστηθούμε εμείς, θα το ευχαριστηθούν και οι παρευρισκόμενοι του γάμου.

Έχουμε πάει λίγο προς δύση το τελευταίο 20 λεπτό. Προς ανατολή γίνεται, προς δύση. Πιο ανατολικά ακούσματα εννοώ. Ρεσπίρο πνοή νέφες η εκπομπή. Να μην ξεφεύγουμε και από την... Και να ξεφεύγουμε δεν πειράζει δηλαδή. Αυτό που πειράζει λέει είναι η φασολάδα και ειδικά τον Αύγουστο και όχι όλους τους ανθρώπους.

τελευταία 5 λεπτά. Προλάβετε. Μας ακούτε στους 95 και 8 στο ραδιοφωνό σας και στο διαδίκτυο στο www.aeolife.gr.

Για όσους βρίσκεται στη Σύρο, αυτό το Σαββατοκύριακο έχει διαφορά έτσι δρόμενα, όπως και πολύ συχνά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και από το πρόγραμμα για τα 200 χρόνια της Σύρο, αλλά και από το Σύρος Agenda. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πολύ όσους βρίσκονται πίσω από το ραδιόφωνο και μου δίνουν αυτή την ευκαιρία να βρίσκομαι πίσω από το μικρόφωνο και πάνω από την κονσόλα, ακριβώς από πάνω, να την πατάω. Εντάξει, πλάκα κάνω. Να είστε καλά. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ όσους στηρίζουν αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό για να λειτουργεί.

Έτσι μια δύσκολη λέξη, ειδικά για μένα, δεν την έχω μάθει να την εκφράζω, να την λέω. Δεν την έχω ακούσει να μου τη λένε και πολύ, αλήθεια είναι. Από μικρή ηλικία δηλαδή.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βράδυ Σαββάτου. Είμαστε τέλη Μαΐου, αλλά το σκηνικό απ' έξω θυμίζει χειμώνα. Ωραία ατμόσφαιρα εδώ από ψηλά που τα βλέπουμε τον ουρανό. Συνάνω σύρων υπέροχα. Βράδυ Σαββάτου πίσω από το μικρόφωνο και στον Αιγαίο μας πάντα. Σταύρος Πετρίδης και Μουσικό Πανδαιμόνιο στην αφετηρία ενός ακόμη μουσικού πανδαιμονίου. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Επίγεια από τα ραδιοφωνά σας θα μας ακούσετε και σήμερα στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Διαδικτυακά μέσα από το www.aegeolive.gr παντού. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μου εδώ στο στούντιο. 22810 η μία τηλεφωνική γραμμή, 87178 και 22813 60 910. 60 910. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές. Καλά να περάσουμε και σήμερα. Εκπομπή αφιερωμένη πάντα όταν είμαστε στην αφετηρία, που το λέω για όλο τον κόσμο που εργάζεται και μας επιλέγει για συντροφιά του. Για όλες τις υπηρεσίες, οργανισμούς και βάρδιες. Για τα σώματα ασφαλείας που πάντα είναι κοντά μας και μας ακούν, τους ευχαριστούμε. Για τα ταξί μας ακούν εδώ επίγεια στην συχνότητά μας και στην γειτονιά μας. Καλή εργασία, καλή ακρόαση, καλή βάρδια σε όλους σας, το εύχομαι. Πιστεύω να περάσουμε και σήμερα ωραία, όπως κάθε Σαββάτο περνάμε ωραία. Η αφετηρία είναι γύρω στις 9 και κάτι. Ο τερματισμός εξαρτάται πάντα από σας. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα και πιστεύω να περάσουμε ωραία. Χρόνια πολλά σε τυχόν φίλους και φίλες που γιόρταζαν χτες, γιορτάζουν σήμερα, θα γιορτάσουν αύριο ή τυχόν έχουν γενέθλια. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Καλησπέρα και στο πρώτο μήνυμα. Γεια σου Ελισάβετ, σταθερά κοντά μας, πουθενά δεν πας, έτσι όντως. Σπίτι και ραδιόφωνο. Για σένα και την οικογένειά σου εξαιρετικά. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Ήταν ο Ρουβάς. Ήταν το Disco Girl.
1: Πες μου που να βρω τώρα νερό και χώμα να πλασώ.
0: Μελίνα Ασλανίδου, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Νερό και χώμα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. 2-2-81-0-87-178 και 22-813-60-910.

0: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αντώνη και στην Αζόλη μου και την υπέροχη οικογένειά του. Καλά ξεκινήσαμε, λέει. Αυτό προσπαθώ πάντα. Αρέσει και του Βαγγέλη το κομματάκι αυτό. Νερό και χώμα.
1: Φιλιά που τότε χόρτασαν τα χείλη σου. Απέλαγαν θα νιώθαν ότι γιόρταζαν και θα αρχίζει η καρδιά. Πάλι να κοπάνε.
0: Για όλους τους φίλους και τις φίλες που ένας-ένας επιβιβάζεται στο ταξίδι μας που και σήμερα ξεκινήσαμε πριν από λίγο. Και έχουμε πορεία.

0: Δέσποινα Βανδύ. Άντε, γεια.
1: Γεια.
0: Όχι, όχι, σκέτο γεια. Θα προσφέρω για τον καλό δάσκαλο και τον Στέφανο και τη σύζυγο την Ευαγγελία.

0: Καλησπέρα και στο Θόδωρα. Νωρίς σήμερα, νωρίς. Καλή βάρδια. Ήταν η Δέσποινα Βαδί και το Γεια.
1: Ανέβηκα ψηλά και στάθηκα μπροστά από το...
0: Και έρχεται η Φορέιρα με την δισκοτέκ, τεκ, τεκ, τεκ. Για το Δημητράκη, εξαιρετικά. Δεν πιστεύω να κοιμήθηκε.
1: Την πόρτα, σε...
0: Για την Αγνή και το Γιάννη μας. Για την Έλτα και το Δημήτρη.
1: Ότι...
0: Αλλά ιδιαίτερα για το Δημητράκη μας.
1: Θέλω να έρθω.
0: Βάλε μια βότκα. Θα μας πει σε λίγο. Ακούστε. Βάλε μια βότκα.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο. Και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: Ηλία, βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: Εμείς θα το αφιερώνουμε και σκυμάται.
0: Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.
1: Γεια σου Φέδων. Θα σκυλέψουμε σε λίγο, κάτσε να το πάμε έτσι λίγο. 2281-087-178 2283-60-910. Βράδυ Σαββάτου, μουσικό πανδαιμόνιο, Σταύρος Πετρίδης, που αλλού στην πολύ ζεστή συχνότητα του Αιγαίου Live 9, 5 και 8.

Mama Long Now, Δέσποινα Βανδύ again. Για όλο τον κόσμο που μπαίνει στην παρέα μας ζωντανά και σήμερα. Χρόνια πολλά Ελένη για προχθές. Για σένα και το σύζυγο εξαιρετικά.

0: με σένα. Μετά τη Φορέιρα και την Έκσταση περάσαμε στο Θάνο Πετρέλη και το 1, 2, 3. Για τον Θόδωρα και τον Γιάννη, για τον Νεκτάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον Δημήτρη, τον Άγιο Παντελήμωνα. Ευχαριστώ για τις επικοινωνίες σας και για το άσε λέμε.
1: Υπάρχω και ζω για σένα, δύο, για μας δεν υπάρχει.
0: Για όλο τον κόσμο που σιγά σιγά μπαίνει στην παρέα μας και σήμερα. Μπορεί να είναι λίγο κουραστικό για μερικούς, αλλά πρέπει να λέμε τα τηλέφωνα από ό,τι μου λένε οι υπόλοιποι. 2281 λοιπόν 87 178. Και 22 813 60 910 60 910.

0: Ακούσαμε το Σαντρέ από τη Βύση πριν. Μισοακούμε και το Ξημερώματα από τον πολύ καλό Κωνσταντίνο Αργυρό. Για τον Γιώργο, το φίλο μας τον Γιώργο. Τον ευχαριστώ για την επικοινωνία του.
1: Δίνεις δικαιώματα, μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς.
0: Όλοι εσείς μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας από τους 95,8 και βέβαια στο διαδίκτυο μέσα από το www.aegeolife.gr. Είναι Σαββάτο βράδυ, είμαστε στον Αιγαίο μας. Είναι ο Σταύρος Πετρίδης και το μουσικό μας πανδαιμόνιο.
1: Με αναγνωρίζω ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
0: Να προσφέρω καταρχήν για τον Αντώνη και την οικογένειά του. Για τον Δημήτρη που ήθελε να ακούσει Δημήτρη Μητροπάνο. Σε όσους αρέσει εξαιρετικά.
2: Πες μου ποιος μας κυνηγάει, πες μου ποιος

0: και τη φίλη ακροάτρια, θα ξαναβάλω Μητροπάνο, το επόμενο πάνω Μητροπάνος είναι. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Για το φίλο μας τον Χρήστο με την καλησπέρα μας, ήθελε να ακούσει κάτι από Τερζή. Ήθελε το Αρχιπέλαγος, ωραίο κομμάτι, ωραία εκτέλεση, το ακούμε Χρήστο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να το προσφέρω για την Ελισάβετ και την οικογένειά της, το Μαρίνο, τη Μαργαρίτα, το Στέφανο, την Νικόλ και τη Μαρίνα, αν θυμάμαι καλά τα ονόματα.
1: Φυγό βήμα, μοιάζεις με κύμα.
0: Για το φίλο μας τον Κώστα με τα χρόνια του, χρόνια μας πολλά. Για τον Φέδον, τον Νεκτάριο. Για όλους τους φίλους εξαιρετικά, για την Αγνή μας και το Γιάννη μας. Και το Δημητράκη βέβαια.

Πασχάλη Σερζής, Μαρίνα Μανολάκου, Αρχιπέλαγος. Για όλα τα ταξί μας ακούνε εδώ στις Κυκλάδες, στην περιοχή μας, ιδιαίτερα για το ταξί 12. Και για όλα τα σώματα ασφαλείας εξαιρετικά.

Ευχαριστώ τη φίλη ακροάτρια από την Αζόλινο για την επικοινωνία της. Της αρέσει πάρα πολύ ο Μητροβάνος, όπως και του φίλου μας τον Γιώργο εδώ από Ερμούπολη. Καλησπέρα και στον Νικόλα από το λιμάνι της Ερμούπολης.

0: σου αιώνια.
1: Έτσι θα πω καλησπέρα στο φίλο μου το Γιώργη από τη Μύκονο. Τσαλίκης Γιώργο.
0: Στενά πεζοδρόμια. Χέρι χέρι μαζί σου αιώνια.
1: Σαντορίνη θα γίνει Ομόνια. 2-2-81-08-7-178 22-8-13-60-910. Συμπληρώνοντας ένα ημίχρονο και σήμερα ζωντανής εκπομπής για όλο το ευγενές ακροατήριό μου που έχει ήδη επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά και για όλους εσάς που έχετε επιλέξει τη δικιά μας συχνότητα, τη δικιά μας εκπομπή και έτσι απλά μας ακούτε. Σας ευχαριστώ.

Δημήτρης Αβραμόπουλος. Φταίω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο από τη Μύκονο για την επικοινωνία του. Εξαιρετικά για όλο το ευγενές ακροατήριό μου, από οπουδήποτε και να μα ακούει και οτιδήποτε και αν κάνει αυτή την ώρα. Βράδυ Σαββάτου εδώ στον Αιγαίο μας, 9, 5 και 8. Διαδικτυακά μέσα από το www.geolife.gr. Είναι ο Μιλών, ο Σταύρος Πετρίδης. Επιμελείται και παρουσιάζει με τη συμβολή τη δική σας και σήμερα αυτή την ζωντανή καθόλου ελληνική εκπομπή. Που είμαστε πάντα κάθε Σαββάτο εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Το ερχόμενο Σάββατο δεν θα είμαστε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μου 2281-087-178 και 2283-60-910. Ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, το πολύ καλό. Φταίω εγώ.

ακούμε του Ζρεκ και μια καρδιά στην άμμο. Πριν περάσουμε στα λαϊκά, μιας και μας το ζητάτε. Ο Φέδων ειδικά θέλει ο Νεκτάριος. Μπαίνουμε σιγά σιγά.

0: συγχωρώ. Τραγουδάκι αφιερωμένο για τον Αντώνη, αλλά ιδιαίτερα για τη σύζυγο την Ειρήνη από το Μέα Γυαλού που της αρέσει η Άντζελα Δημητρίου. Ψεύτηκα. Ευχαριστώ και τη Μαρία και τον Γιώργο για την επικοινωνία τους.
1: Ήμουν πάντα ο άνθρωπος.
0: 2281-087-178 και 2281-613-6910.

Νιάτζελα Δημητρίου που ολοκλήρωσε την περιοδία της στη Δίμηνη, στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο διασκεδάσεως W. Ήμουν πάντα άνθρωπο. Και έχει μπει στο στούντιο ήδη για να ετοιμάσει, είναι στο τελικό στάδιο, δύο καινούριων τραγουδιών που θα τα έχουμε μέσα στον Ιούνιο. Νιάτζελα Δημητρίου.

0: Πεθαίνω για σένα. Επιλογή που μάλλον είναι ναι. Τραγουδάκι που διάλεξε να ακούσει ο φίλος μας ο Νικόλας από το λιμάνι της Ερμούπολης, εκεί, αραχτός. Το αφιερώνει για όπου θέλει με τη σημασία του και για μας, για την καλή συντροφιά που το κρατάμε. Γεια σου Νικόλα, να περνάς καλά.
1: Στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα, κι δόλια η καρδιά.

0: αποδείξεις.
1: Αρέσει και το Αποστόλιο Μαργαρίτης και ιδιαίτερα το συγκεκριμένο κομμάτι και το αφιερώνουμε. Να σε καλά φίλε για την επικοινωνία σου, σε ευχαριστώ και σένα.
2: Πεθαίνω για σένα.
0: Πεθαίνω για σένα.
2: Κι ας είσαι απάτη.
0: Κι ας είσαι απάτη.
2: Έλα, έλα.
0: Δεν πάει να είσαι ψέμα.
2: Εγώ σε λέω.
0: Εγώ σε

0: Ειλικρινά, άμα τα ακούτε αυτό το κομμάτι, τι σκέπτεστε? Δεν τα λέω στον αέρα αυτά, γιατί Κατερίνα Λιόλιου νοικιάστηκε και πριν 2 χρόνια και για αυτό το τριήμερο. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Άλλο πριν 2 χρόνια, άλλο αυτό το τριήμερο.
1: Τι σε άλλους νοικιάστηκε, τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά.
0: Καλησπέρα Αριστεά.
1: Ο ένας με άλλον.
0: Everything alright? I think so, eh.

0: Πρώτα ενοικιάστηκε και μετά το βάλε. Κατερίνα Λιόλιου, για την Αριστεία και την οικογένειά της, για το φίλο μας τον Γρηγόρη, για τον Γιώργο. Εγώ τα κατάλαβα. Και πιστεύω και εσείς τα καταλάβατε.
1: Είπα να πάρω λίγο αέρα, να την παλέψω.
0: 2281-087-178, 2283-60-910. Για την Αγνή μας και το Γιάννη μας, εξαιρετικά, και το Δημητράκη μας.

0: Το σώμα σου.
1: Ένα μικρό αφιέρωμα στη Λιόλου κάναμε, μια και αρέσει όχι μόνο στην αριστερά αλλά και στα υπόλοιπα. Και σε όσους πήραν τηλέφωνο, τουλάχιστον άλλα δύο τηλέφωνα.
2: Άρωμα της νύχτας στο λαιμό.
1: Εδώ με το Φακίνο ένα φοβερό δίδυμο. Αγάπη μου με γεια σου. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ο χαμός.

0: ναι, ναι, ναι, Άγνη μου, ναι. Για τη φίλη ακροάτρια από την Αζόλυμνο, ωραίο κομμάτι. Αυτό εννοείς το προηγούμενο. Μάλλον το προηγούμενο, αλλά και αυτό καλό.
1: Κι εγώ

0: τις νύχτα.
1: Για τη φίλη μας την Ελισάβετ και την οικογένειά της εξαιρετικά.
0: Να σε κοιτάω, μου έγινε.
1: Για τη Ρένα και τον Δημήτρη.
0: Για
1: την Αριστεία και τον Γιάννη.
0: Το χαμό.
1: Να πούμε και για την Πέττη που δεν ακούει η Αριστεία. Ας πούμε για την Πέττη και τον Γιάννη.

Θα το ψάξω. Τα πάμε. Μια φίλα κροάτρια μου είπε για την Καλυμάνη, έβγαλε καινούριο. Θα το ψάξω. Τα πάμε. Έβαλα το προηγούμενο, το ανεξάρτητη. Πιστεύω να σε ικανοποιήσω.

0: Κωνσταντίνος Κουφός. Τα ποτήρια μας ψηλά, εβίβα. Ακούστε, εβίβα, εβίβα. Για την Αγνή μας και το, Δημητράκη και το Γιάννη μας βέβαια, που το διάλεξαν. Τραγουδάκι αφιερωμένο για όλο το Ποσειδώνα. Δεν ξέρω αν ακούνε, αλλά τρελαίνονται για αυτό το κομμάτι εκεί στη Γερμανία.
1: Στις χαρές μου και στα γλέτια όλοι φίλοι και γνωστοί.
0: Και για τη γυναίκα μου που της αρέσει. Δεν πιστεύω να ακούει, αλλά της αφιερώνουμε εμείς, Αγνή μου.

ζωνή. Για τη φίλη ακροάτρια που το είχε ζητήσει, προηγήθηκε τα ποτήρια ψηλά και τώρα κάτι ξέρει. 2281-087-178 και 2283-60-910.

0: πήγε. Μας ακούτε μέσα από τον Αιγαίο Live 95 και 8 διαδικτυακά, μέσα από το www.aegeolive.gr.
1: Τίποτα δεν έχω να
0: κάνω. Ρία Ελληνίδου. Very nice.
1: Όπου φτάσω δεν γουστάρω γνώμη.
0: Βράδυ Σαββάτου, Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο.
1: Η ζωή μας είναι μια.
0: Για όλα τα ταξί των Κυκλάδων, για όλα τα σώματα ασφαλείας, εξαιρετικά.
1: Δεν θα το πω σε κανένα.
0: Έλα, έλα, έλα, έλα.
1: Τίποτα δεν έχω να χάσω. Το ρισκάρω και όπου φτάσω.
0: Για τη φίλη ακροάτρια που της αρέσει.
1: Να

0: εγώ είμαι εδώ.
1: Αντώνη, αυτό μας έλειπε τώρα, να πιάσει μια βροχή. Αν και σήμερα δεν αποκλείεται έτσι.
0: Για μένα δεν έχεις κι εδώ, μα εγώ είμαι εδώ και καρτερώ.
1: Να το λέει ο Τερζής.

εξαιρετικά αφιερωμένο για τον Αντώνη που το διάλεξε και την οικογένειά του. Να το προσφέρω και την Ελισάβετ που της αρέσει ο Τερτζής. Για το φίλο μου τον Αντώνη το Ζακέο εδώ από Καποδιστρίου. Καλησπέρα Αντώνη μου, για σένα και την οικογένειά σου.

Νίκος Απεργής. Πάμε το γλέντι. Για την Αγνή μας και το Δημήτρη μας και το Γιαννάκη μας. Να είστε καλά παιδιά, βίβα. Για την Αριστεία και την οικογένειά της.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη την Ελένη για την επικοινωνία της. Χρόνια σου πολλά για προχθές. Ήθελε κάτι από Αργυρό. Είχα ετοιμάσει εγώ ήδη αυτό το πυρεώτικο. Πιστεύω να σ' αρέσει, αγαπητή φίλη ακροάτρια.
1: Αν ακούσες πολλά.
0: Με την καλησπέρα μου για την μόνιμη ακροάτριά μου από τον πανέμορφο Πειραιά, εκεί τη Δήμητρα. Για το γιο της τον Νικόλα, την ύφη της τη Μαρία και το μικρό του Αγγελούδη που ακούει. Ακούει πάντα ελληνικά. Αλίμονα, δίπλα στο ναό είσαστε. Γεια σου Δήμητρα, σε ευχαριστώ, να σε καλά, να τους χαίρεσαι.
2: Όμορφα και πάσα λιμανιώτικα.
0: Τραγουδάκια εξαιρετικά, αφιερωμένο για την Αγνή και το Γιάννη, εξαιρετικά.

0: να γίνει αυτό.
1: Τι θα γίνει αύριο στον Πειραιά πάλι, Δήμητρα?
0: Ένας καινούριος Ζορμπάς.
1: Πάμε. 1, 2, 3 και
2: Ελανικό. Πάμε ψηλά.

Ο φίλος ο Νικόλας θέλει κάτι να ακούσει από Σταμάτη Γονίδη. Πήγα λίγο παλιά με τη Σαμπρίνα. Να είσαι καλά φίλε και απόλαυσε το. 22-81-01 αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ακριβώς 28 λεπτά μετά τις 10 εδώ ζωντανά στον Αιγαίο μας. 87-178 και 22-813-60-910. Ακόμη και εσάς όλους που έχετε επιλέξει εμάς και μας ακούτε χωρίς να επικοινωνήσετε, σας ευχαριστώ.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ και την παρέα. Για τον Γιώργο, τη Μαρία, τον Αντώνη και την Αντωνία. Να θυμάμαι. Πάμε!

μα να τριχιάζουνε. Γεια σου Γιαννάκη. Για το ταξί 12 καλυβάρια και όχι μόνο σε όσους ακούν αυτή την ώρα εδώ στην περιοχή μας. Για τα σώματα ασφαλείας, καλή ακρόαση, καλή βάρδια σε όλους σας. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση, Νίκο. Σου αρέσει, ωραίο κομμάτι, όντως. Ό,τι πια δεν σα. Γονίδι, σταθερή αξία.

Πάμε να γίνει σούσουρο για σένα που το ζήτησες. Ανδρομάχη, ένα από τα σουξέ της εποχής. Σε ευχαριστώ που επικοινώνησες. Αιγαίο Live 9, 5 και 8, Σταύρος Φετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο και πάμε.

Επειδή είμαι εγώ αληθινός και ποτέ δεν μασάω τα λόγια μου και ποτέ δεν χαλάω χατήρια, αν μπορώ, το ξαναβάζω από την αρχή. Φίλη Ανθή που πήρε τηλέφωνο, αγαπητή φίλη Ανθή, το ξανάβαλα ήδη από την αρχή, αλλά πριν ξεκινήσει το σούσουρο και θα γίνουμε σούσουρο, σας υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά, 33 λεπτά μετά τις 10, είναι βράδυ Σαββάτου. Είμαστε εδώ στον Αιγαίο μας, στον πανέμορφο λόφο της Άνω Σύρου, στην πολύ ζεστή συχνότητα του Αιγαίου Live 9, 5 και 8 επίγεια και διαδικτυακώς μέσα από το www.aegeolive.gr. Είναι ολοζώντανη εκπομπή πάντα με κέφι του Σταύρου Πετρίδη, του ομιλών βέβαια με τη συμβολή τη δική σας, το μουσικό πανδαιμόνιο που είμαστε παρεούλα κάθε Σαββάτου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, που από τώρα σας λέω ότι το ερχόμενο Σάββατο δεν θα είμαστε παρεούλα. Και περνάμε ωραία, έτσι. 2-2-81-087-178 και 22-813-60-910. Όσοι από εσάς θέλετε, πληκτρολογείτε την σελίδα μας ηλεκτρονικά Αιγαίο Live με ξένα γράμματα. Μπαίνετε στη σελίδα του σταθμού και πατάτε την ένδειξη podcast και μετά από μία μέρες ξανακούστε, μπορείτε να ξανακούσετε και να κλικάρετε την εκπομπή σε επανάληψη, αλλά βέβαια με πολύ κέφι. Πάντα αυτά τα τραγούδια μα τα ακούμε, όσες φορές και να τα ακούμε, μας δίνουν κέφι και πολύ πολύ και μας κρατάνε ανεβασμένους. Για όλο το ευγενές ακροατήριό μας, για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές, για όλο τον κόσμο που εργάζει αυτή την ώρα, για όλους εσάς εκεί έξω. Ανθή, και για σένα που σου αρέσει το σούσουρο, αλλά και σου αρέσει. Είναι φοβερό κομμάτι όντως. Στίχη μουσική της Ανδρομάχης. Πάμε να γίνουμε σούσουρο.

0: Καλησπέρα στην όμορφη Τίνο, γεια σου Άγγελε. Το αρέσει το κομμάτι αυτό, το αφαιρώνει για όλο το ακροατήριό μας και σε εμάς, ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε. Καλησπέρα και στην Πάρο εκεί. Ωραία η βροχούλα, Χριστονέ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για την επικοινωνία σας και τα παιδιά από Πάρο.
1: Να ξέρεις μου το λέγανε.
0: Για τον Άγγελο Ποτίνο θα βάλουμε Μαρινέλα σε λίγο, θα βάλουμε και Μαρινέλα.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη ακροάτρια για την επικοινωνία της. Για τα όσα είπαμε θα βάλω Μητροπάνο σε λίγο. Δεν τα ξεχνάω, τα σημειώνω. Μπήκε κατά τύχη, αλλά μπήκε το «Είσαι αλλού γυαλού». Ρία Ελληνίδου ήταν το «Αλλού γυαλού».
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο.
0: Εκτός από την Αριστεία που της αρέσει η Λιόλιο, αρέσει πάρα πολύ και σε δύο παιδιά, τον Νικόλα και τη Μαρία, που ήθελαν να ακούσουν το λογαριασμό από την πολύ καλή Κατερίνα Λιόλιο.

Άτζελα Δημητρίου Κατερίνα Λιόλιου, πού τη βρήκε? Για την Αρισαία και την οικογένειά της παίζει. Για το φίλο μου τον Αντώνη τον Ζακαίο. Για τον Αντώνη και την Ειρήνη και η Σωμαία Γυαλό. Για τη φίλη ακροάτρια και η Σωμαία Γυαλό που της αρέσει η Άτζελα. Για τον Στέφανο και τη σύζυγο την Ευαγγελία, εξαιρετικά.

0: χαμηλώνουμε λίγο τους τόνους, περνάμε να ακούσουμε μια επιτυχία τη Μαρινέλλας με το Βοσκόπουλο.
1: Η ζωή να μας μισεί.
0: Ερμηνεύτρια που ζήτησε να ακούσει ένα οποιοδήποτε τραγουδάκι, στο φίλο μας ο Άγγελος από την όμορφη Τίνο. Τον ευχαριστούμε που και σήμερα είναι στην παρέα μας.

Μαρίνος ο Παναγιώτης, τον ευχαριστώ για την επικοινωνία του. Έτσι απλά ήθελε να τα ακούσει το κομμάτι αυτό. 2-2-81-0-80-7-178 22-8-13-60-910 60-910. Για όλο το ευγενές ακροατήριό μου, εξαιρετικά και σήμερα.

τρομερό κομμάτι διάλεξα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω να συμφωνείς και εσύ, αγαπητή φίλε ακροατριά μας από την Ασόλυμνο. Σε όσους αρέσει ο Δημήτρης Μητροπάνος, για τον Δημήτρη και τον Γιώργο, τα δύο παιδιά και την παρέα του εκεί στην Πάρο, για την Έλτα και τον Δημήτρη, τον μεγάλο Δημήτρη, για τη Δήμητρα από τον Πειραιά, τον Νικόλα, τη Μαρία και τον Αγγελούδη σας, που σας αρέσει επίσης ο Μητροπάνος.

Ευχαριστώ που συμφωνείς με την επιλογή μου. Αλλά αυτό που είπες ότι ό,τι και να βάλεις Μητροπάνω όλα ακούγονται, συμφωνώ απόλυτα. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Μείνε, θα βάλουμε κι άλλο Μητροπάνω later.

καινούργια επιτυχία, ακούστε. Ακούμε το μισό λεπτά και το τηλέφωνο, ναι. Πανδύ μαζί με τον Αργυρό το Χατήρι.

Ήταν το Χατήρι, τρομερό κομμάτι. Δεν θυμάμαι και ποιος είχε ζητήσει, δεν είχα γράψει αφιέρωση, τα λέω αλήθεια. Πάμε στην επιλογή της φίλης μας η Μαρίας από τα Τρίκαλα. Την ευχαριστώ για την επικοινωνία της που και σήμερα είναι κοντά μας. Θα προσφέρει για την οικογένεια της εκεί στα Τρίκαλα, για εμάς εδώ και για όλη την ταβέρνα των Ποσειδώνα στη Γερμανία. Όταν έχω εσένα, Δημήτρη Μητροπάνος. Για τη φίλη ακροάτριά μας από την Αζόλυμνο, για την άλλη φίλη ακροάτριά στην Σωμάγια Λόπου, της αρέσει ο Μητροπάνος, σε όσους αρέσει γενικότερα. Ευχαριστώ και τον Άγγελο ξανά για την επικοινωνία του από την όμορφη Τίνο.

0: τραγουδάκι αφιερωμένο για την Ελισάβετ και την οικογένειά της που την ξέχασα σήμερα.
1: Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμικη.
0: Το προηγούμενο κομμάτι του Βανδύ με τον Αργυρό, το Χατήρι, έπαιζε για τα παιδιά εκεί στην Πάρο. Ευχαριστώ που ξαναπήρατε. Ευχαριστώ και την Ειρήνη από το Μέγα Γιαλό για την επικοινωνία της. Να είστε πάντα καλά και να ακούτε ραδιόφωνο σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.

0: βέβαια αρέσει και στην Έλτα και τον Δημήτρη, ιδιαίτερα στην Έλτα. Και στη φίλη ακροάτρια που επικοινώνησε, Μητροπάνος Power.
1: Όταν έχω εσένα.
0: 2281-087-178 2283-60-910. Σας ευχαριστώ και σήμερα για το δυναμικό παρόν που δίνετε σε αυτήν τη ζωντανή εκπομπή, που είμαστε παρεούλα κάθε Σαββάτο από τις 9 και έως αργά. Βέβαια το επόμενο Σαββάτο θα μου βάλει τα απουσία, δεν μπορώ να είμαι εδώ, έτυχε κάτι. Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο. Περνάμε στο τώρα, να περνάμε καλά το σημερινό βράδυ του Σαββάτου. Γεια σου Αριστεά. Γεια σου Νικόλα από το λιμάνι της Ερμούπολης, εκεί αγκυροβολημένος. Τσιμπάει, τσιμπάει τουλάχιστον.
1: Λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα.
0: Για την Αγνή μας και το Γιάννη μας.
1: Έχω.

Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι για σένα που το ζήτησε αυτό από τη Λένα Ζευγάρα. Ελισάβετ, ό,τι κι αν πεις, σου λέω ναι. Για σένα και την οικογένειά σου που θέλεις κάτι από Πασχάλη Τερζή. Για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο που εργάζεται την ώρα, για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές. Καλή ακρόαση, καλά να περνάμε.

Καταρχήν, ναι, θα το ξαναβάλω γιατί δεν χαλάω χατήρια. Ωραίο κομμάτι, Τζευγαρά το προηγούμενο. Θα το ξαναβάλω για σένα. Καλησπέρα στο Ποσειδώνα, να είστε καλά. Ευχαριστώ και την παρέα στη Μυκονό, να είστε καλά κι εσείς.

0: φίλο μου τον Ζακίο. Γεια σου, Αντωνάκη.
1: Ό,τι κι αν πει.
0: Για την Ελισάβε, το Μαρίνο, τη Μαργαρίτα, το Στέφανο, την Νικόλ και τη Μαρίνα. Καλά θυμάμαι τα ονόματα. Για το Στέφανο και την Ευαγγελία, εξαιρετικά τη σύζυγο. 2281-087-178 και 2283-60-910. Απέργης Νίκος. Μια διασκευή πολύ καλή σε live του. Παίζει για την Αγνή και το Γιαννάκη.

Τώρα εδώ τα μηνύματα να ξέρεις ακούω, ναι. Γι' αυτό λέω ναι. Βέβαια και για το μικρό μας Δημήτρη, βέβαια, που το χορεύει αυτό. Μήπως φυλάει, άλλος θα τελειώσουν. Και για σένα που σ' αρέσει, ευχαριστώ για την επικοινωνία σου. Να, να.

Τραγουδάκι αφιερωμένο από την Μαρία από τα Τρίκαλα. Την ευχαριστώ ξανά για την επικοινωνία της. Θα προσφέρει για την υπέροχη οικογένειά της εκεί στα Τρίκαλα, για μας εδώ. Ευχαριστώ και τα αποδίδω. Και για όλο το Ποσειδώνα εξαιρετικά. Επίσης ένα τραγουδάκι από τον Μαργαρίτη ήθελε ο Νικόλας από το λιμάνι της Ερμούπολης. Ήρθε και κούμπωσε γιατί είχα ήδη έτοιμο το Μαργαρίτη, Νικόλα. 22-81-087-178 και 22-813-60-910. Τι να πω για όλους και όλες εσάς.

Τραγουδάκι αφιερωμένο για τον Αντώνη και τη σύζυγο την Ειρήνη σε Μάγια Γυαλό. Καλησπέρα εδώ στο μήνυμα, καλησπέρα. Για όλο το Ποσειδώνα, να είστε καλά όλοι. Γεια σου, Βάιε.

Άγγελε, δεν σε ξέχασα εκεί στην Τίνο. Ψάχνω τη συννεφιασμένη Κυριακή, δεν μπορώ να τη βρω. Καθώς που θα είναι η συννεφιασμένη από ό,τι δείχνει και σήμερα το βράδυ. Να αφήνω τα... Γεια σου Σωτήρη στο μήνυμα.

0: Καλησπέρα και στην Άξονα μικρό. Θα βάλουμε κι άλλο νησιώτικο, πιστεύω να προλάβω. Να είστε καλά εκεί, παιδιά, να είστε καλά, παραλία Νάξου.
1: Την αμαρτία μου θα πω, πάντοτε θα την αγαπώ.
0: Για το Σωτήρια και την Άξονα, εξαιρετικά, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία σου. Είπα στο μήνυμα πριν, Σωτήρια, δεν πειράζει.
1: Μια σπαθή.

0: αυτό ήταν να παίξει πριν, αλλά έπαιξε το παντρεμένη. Κόψε κάτι, κόψε κάτι, κόψε. Το τηλέφωνο ας περιμένει λίγο. Εξαιρετικά για το Ποσειδώνα.
1: Έτσι που το πας, έτσι που το...
0: Και κάποιος μου ζήτησε έτσι ανεβαστικό τσιτετέλη. Για σένα που το ζήτησε δεν θυμάμαι ποιος. Πάμε να δούμε το τηλέφωνο.

Να σε καλά, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θα βάλουμε κι άλλο νησιώτικο. Σε όλου λέω ναι. Για όλο το Ποσειδώνα παίζει εξαιρετικά το κομμάτι αυτό που τους αρέσει. Για σένα που σου αρέσει επίσης το τσιτετέλι.

0: Έλα, Παντελή.
1: Μετά το κόψε κάτι, κόψε κάτι, κόψε κάτι, κόψε κάτι, κόψε τώρα, παιδί μου. Κάτι κόψε. Το συνεφιασμένη Κυριακή, αγαπητέ φίλε Άγγελε, από την όμορφη Τίνο, το βρήκα από τον Αργυρό. Πιστεύω να σ' αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία, τον Γιώργο, την Γιάννα και την Ελένη. Τα παιδιά εκεί από την όμορφη Πάρο, το επόμενο κομματάκι, όποιο και να είναι, επειδή τους μεταδίδω το κέφι έτσι όπως τραγουδάω, λέει, όπως τα λέω.
0: Μαζί!
1: Ήταν να το αφιερώσω σε μένα, είναι το. Συνεφιάς αυτό ακριβώς, η μια Κυριακή, παιδιά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία σας. 2281-080-7178 22-813-60-910 για όλους, μα για όλους, για όλους εσάς σήμερα.

αυτό το τραγουδάκι θα πούμε καληνύχτα στην Αγνή μας και στο Γιάννη μας. Καλή ξεκούραση. Είδες που δεν είναι μόνο Μητροπάνος, καλά τραγουδάκια. Και αυτό είναι καλό, καλή εκτέλεση από τον Αργύρο. Για τον Στέφανο και την Ευαγγελία εξαιρετικά. Για τη Ρένα και τον Δημήτρη. Για τη Δήμητρα από τον Πειραιά. Για την Ελισάβετ και την οικογένειά της. Για όσους ξεχνώ και συγγνώμη. Έλα Έλτα.

0: Έλα που έχω ξεχάσει ποιος ήτσε νησιώτικο. Νομίζω παρέα από την Πάρο ήταν. Ας πούμε για την παρέα από την Πάρο, ας πούμε από την παρέα από την Άξο. Ένα είναι σίγουρο, το ζήτησε και το ταξί 12 εδώ από Ερμούπολη. Για όλα τα ταξί μας φιλοξενούν σε ραδιόφωνά τους εδώ στις Κυκλάδες. Εξαιρετικά για όλα τα σώματα ασφαλείας. Για όλο το ευγενές ακροατήριό μου σας ευχαριστώ και σήμερα ειλικρινά. 2281-087-178. Πάμε, πάμε, έλα, πάμε. Έλα, έλα, έλα, ναι.
1: Ωχ, αμάν, αμάν, αμάνι, το μεράκι μου με πιάνει.
0: Για όλο το Ποσειδώνα, εξαιρετικά.

Ελλάδα ταξιδεύει στον κόσμο!

0: γλυκιά μου φρά.
1: Το τραγουδάκι αυτό μπήκε στην τύχη γιατί μιλάω συνέχεια στο τηλέφωνο.
0: Στο...
1: Είναι η Φραγκοσυριανή του Κωνσταντίνου Αργυρού, η εκτέλεση, πολύ καλή.
0: Γλυκιά μου.
1: Ευχαριστώ τον Νικόλα εδώ από το λιμάνι της Ερμούπολης, να είσαι καλά φίλε. Για μία ακόμη φορά ευχαριστώ τα παιδιά από τα Τρίκαλα. Αυτή τη φορά μιλήσαμε με τον Γιώργο. Ο φίλος λοιπόν ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Του αρέσει πάρα πολύ ο Μητροπάνος όπως και της Μαρίας, γιατί από εκεί ήταν η καταγωγή του, αείμνη του Μητροπάνου. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, στην παρούσα φάση, ήθελε να ακούσει Πασχάλη Τερζή και δεν έχει κόλαση φωτιές. Να το προσφέρει όλη η οικογένεια εκεί από τα Τρίκαλα σε όλο το Ποσειδώνα από τη Γερμανία. Και σε εμάς εδώ ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε. Τερζής είναι, μην ξεχνάμε την Ελισάβετ.

Καλησπέρα και σε φίλη μας την Τάνια. Σε λίγο θα ακουστεί το τραγουδάκι που ζήτησες. Αυτό που βρήκαμε τουλάχιστον, γιατί όλα τα άλλα θα τα γράψεις στην πορεία. Γεια σου Αριστέα. Για τον Αντώνη και την Ειρήνη από το Μάια Γαλλό εξαιρετικά. Για τον Αντώνη από τον άλλον Αντώνη Συναζόλυμνο.

0: Από τα ραδιόφωνά σας μας ακούτε από τους 9, 5 και 8 Αιγαίο Live διαδικτυακά, www.aegeolive.gr.
1: Δεν έχει η κόλαση.
0: Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι βράδυ Σαββάτου. Είναι το μουσικό πανδαιμόνιο σε μια μουσική επιμέλεια και παρουσίαση, αλλά με όλους εσάς τη συμμετοχή που και σήμερα είναι δυναμική, του Σταύρου Πετρίδη. 22-81-080-7-178 και 22-813-60-910, δύο τηλεφωνικές γραμμές άμεσης επικοινωνίας μαζί μου εδώ στο στούντιο. Ήταν ο Πασχάλης Θερζής, ήταν η κόλαση και οι φωτιές και...
2: Γεια σας!
0: Μια και ξαναεπικοινώνησες και το ήθελες άμεσα. Oh yes. Λένα ζευγαρά. Τα χάνω. Απόλαυσέ το.

Λένα Ζευγαρά, σε ευχαριστώ ξανά για την επικοινωνία σου. Τα χάνω. Να προσφέρουμε για όλο το Ποσειδώνα εξαιρετικά. Για την ταβέρνα εκεί στη Γερμανία, τους ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια πάντα. Για όλο το ευγενές ακροατήριό μου, από πουδήποτε και αν ακούει και οτιδήποτε και αν κάνει αυτή την ώρα. 35 λεπτά μετά τις 11, εδώ ζωντανά στον Αιγαίο μας.

Αχτώ. Πολύ καλός Νότης. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τάνια για την επικοινωνία και τα όσα είπαμε. Βέβαια ξέχασα να σπώ στο τηλέφωνο Τάνια μου μαζί με τον σύζυγο. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή είμαι εδώ και θέλεις να έρθεις. Πολύ ευχαριστός. Η Τάνια λοιπόν θα προσφέρει για τον σύζυγο τον Ζαχαρία. Και για μένα εδώ ευχαριστώ και τα αποδίδω να είστε πάντα καλά. Και σας ευχαριστώ για την επικοινωνία σας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θόδωρα για την επικοινωνία του. Να είσαι καλά, φίλε. Σου αρέσει ο Νότης, σταθερή αξία λίμωνο. Όλα τα σαγά. Και τι τραγούδι, βέβαια, έτσι. Ευχαριστώ και την Τάνια ξανά για την επικοινωνία της.

0: Τσαπαλά.
1: Ατζέλα Δημητρίου. Τελείωσε η περιοδία της Θεσσαλονίκη ως τον W. Είναι στην Αθήνα τώρα, είναι στο στούντιο και ηχογραφεί δύο τραγούδια τα οποία θα κυκλοφορήσουν μέσα στον Ιούνιο. Ατζέλα Δημητρίου να το προσφέρουμε για την Ειρήνη και Σωμαία Γυαλό και τον Αντώνη. Για την άλλη φίλη ακροάτρια Σωμαία Γυαλό που της αρέσει η Ατζέλα. Μία Άτζελα θα πρόσφερε η Έλτα για μένα, ευχαριστώ και τα αποδίδω. Μία Άτζελα, οποιαδήποτε η Τάνια με το Ζαχαρία για μένα, ευχαριστώ και τα αποδίδω. Τραγουδάκι του Μπίλι άρεσε η φίλη ακροάτρια το προηγούμενο που έπαιξε, τον Τιρλαντά. Μιλούσα συνέχεια στο τηλέφωνο και τα τραγούδια παίξανε και δεν πρόλαβα από τις αφιερώσεις. Για όλο το Ποσειδώνα εξαιρετικά, για όλο τα Τρίκαλα, σε λίγο θα παίξω τραγουδάκια που έχετε ήδη ζητήσει. Για τον Στέφανο και τη σύζυγο την Ευαγγελία.
0: Χτίζα παλάτια, πλέρω και άμα.
1: Μην ξεχάσω ότι έπαιξε και ο φίλος μας ο Μέμης που είπε κάτι για την Αζόλινο, ο Συριανός καλλιτέχνης πιο πριν.

0: Ναι, Δήμητρα, και για σένα, σε ξέχασα. Δήμητρα από τον πανέμορφο Πειραιά. Της αρέσει η Άντζελα Δημητρίου και το συγκεκριμένο κομμάτι, το έχτιζα παλάτια.
1: Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα.
0: Για την παρέα και στην πάρο που θέλει κάτι εγώ Μητροπάνω. Για τη Δήμητρα από τον Πειραιά.
1: Ασφαλτό νερό.
0: Για την Έλτα. Για τη φίλη ακροάτρια από την Αζόλυμνο.
1: Περνάνε δίπλα μου τα.
0: Για την Τάνια και τον Ζαχαρία. Για τον Άγγελο από την Τίνο.
1: Σύμουλες μας περίμενε.
0: Για όλα τα ταξί μας ακούν αυτή την ώρα εδώ στην ακτίνα μας. Και εξαιρετικά για τα σώματα ασφαλείας.

Μαρία, μήνυμα δεν έχει έρθει πάντως. Καλά, δεν το δα μήνυμα. Κάπου αλλού το στείλες. Πάντως, καλησπέρα, καλή ακρόαση. Σε λίγο κάτι θα βρω να βάλω. Τραγουδάκι αφιερωμένο επίσης για το όλο το Ποσειδώνα. Και ιδιαίτερα για τη Γιάννα Τσουμάνη εκεί στη Χαλία Τρικάλων. Η Χαλία Τρικάλων μας ακούει η Γιάννα. Την ευχαριστώ. Πώς ιστορία γίνεται. Ευχαριστώ και την Έλτα Λίμωνο. Ευχαριστώ και τα αποδίδω.

0: Είναι στο ίδιο μοτίβο, όταν ο τραγουδάκι πάει πολύ μετάλλο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Είναι η Αθήνα μου. Τραγουδάκι που διάλεξε ο φίλος μας ο Στέφανος να το προσφέρει για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ανταποδίδω.
1: Χαμένος κάπου στα...
0: Και φυσικά για όπου θέλει από ό,τι μας είπε. Τον ευχαριστώ που είναι στην κοντά στην παρέα μας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αναστασία από τα Τρίκαλα. Όλη η οικογενειακή ευχαριστεί και τα αποδίδει, όπως και εγώ ευχαριστώ και τα αποδίδω για τις επικοινωνίες σας. Θα προσφέρουν για όλο τον Ποσειδώνα και ιδιαίτερα για τον πατερούλη της. Καλέ, ποιος είναι αυτός, Ανδρομάχη. 2281-087-178. Λίγα λεπτάκια, 1-2 λεπτάκια πριν τα μεσάνυχτα. Εδώ ζωντανά και με κέφι συνεχίζουμε.

0: Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι θέλετε πείτε. 12 ακριβώς είναι, Μιχάλη μου. Ήθελα ένα τραγουδάκι του Μητροπάνου, «Μάνα που ζω». Ωραίο κομμάτι, ωραία επιλογή, φίλε Μιχάλη.
1: Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να...
0: Εδώ προσφέρομαι βέβαια για τη φαν της Αζολίμνου και του Μητροπάνου. Για την Έλτα.
2: Μάνα που ζω.
0: Για τη Δήμητρα. Για τη Μαρία, ταξί 30.
1: Το βαρκάκι που με φέρει.
0: Για τον Αντώνη και την Ειρήνη στο Μαγιαλό. Για τον Στέφανο και την Ευαγγελία.
1: Πες μου που να...
0: Σε όσους αρέσει ο Μητροπάνος, συνεχίζουμε ζωντανά και με κέφι. Για την Τάνια και τον Ζαχαρία.

Καλώς τα παιδιά, καλώς τους. Η Μαρία και το Μάκη από Νεάπολη. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την επικοινωνία σας. Για το φίλο μου τον Αντώνη τον Ζακέο εδώ από Καποδιστρίου. Να προσφέρουμε για τη Γιάννα την Τζουμάνη εκεί που μας ακούει από την Ιχαλία Τρικάλων. Για όλο το Ποσειδώνα βέβαια.

0: Η Αναστασία, μία ακόμα επιλογίτσα τα Τρίκαλα. Θα προσφέρει για την οικογένειά της, για μένα εδώ, ευχαριστώ και τα αποδίδω.
1: Και ένα!
0: Και για όλο το Ποσειδώνα στη Γερμανία και ιδιαίτερα για τον Μπαμπάκα. Νίκος Απέργης. Για όλα τα Κυκλαδονήσια μας εξαιρετικά. Για όσα ταξί μας ακούνε εδώ στην ακτίνα μας. Και πάντα μα πάντα με ευχές για καλή βάρδια και καλή ακρόαση για όλα τα σώματα ασφαλείας.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την τελευταία επικοινωνία σου, εσύ μου άγγελο. Καλό βράδυ. Ραντεβού όχι το άλλο Σάββατο, γιατί δεν θα μπορούσα να είμαι παρόν. Το μεθεπόμενο. Καλά να είμαστε, θα είμαστε εδώ παρεούλα.

0: Μαστούρ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για όση ώρα ήσουν μαζί μου στην παρέα μας. Και τα λέμε προσεχώς.
0: Υπάρξει πάντως λέει.
1: Τραγουδάκι αφιερωμένο για όλο το Ποσειδώνα, για τον Βάιο, τον Χρήστο. Τη Μαρία, τη Μάρθα, την Ξένια, τον Ηλία, τους Γιώργηδες, την Άννα. Και έρχεται σε λίγο Χρήστο μου τραγουδάκι που ζήτησε. Έρχεται.

ακούμε Κούτσι Φόρεμα και Γιώργο Μαζονάκη. Το ρολόι μας δείχνει 7 ιερά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Σας υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είσαστε όλοι συντονισμένοι εδώ στον υπέροχο λόφο της Ανοσύρου και στην πολύ ζεστή συχνότητα του Αιγαίου Live 9, 5 και 8. Όσοι μας ακούτε πήγε εδώ μέσω διαδικτύου, μέσα από το www.aegeolive.gr. Σας ευχαριστώ εσάς ιδιαίτερα και διπλά και τριπλά. Την ολοζώντανη εκπομπή που είμαστε παρεούλα πάντα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου κάθε Σαββάτο από τις 9 και ως αργά, με γενικό τίτλο Το Μουσικό Πανδαιμόνιο, σε μια μουσική επιμέλεια και παρουσίαση από τον ομιλόν τον Σταύρο Πετρίδη και βέβαια με την τεράστια συμμετοχή τη δική σας. Εκπομπή αφιερωμένη πάντα για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές, για όλες τις υπηρεσίες, οργανισμούς και βάρδιες, για όσα ταξί μας ακούνε εδώ στις Κυκλάδες, για τα σώματα ασφαλείας. Τώρα, τρόπος επικοινωνίας μαζί μου εδώ στο στούντιο, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2281-087-178 και 2283-60-910. Μαρία, μήνυμα δεν ήρθε. Πληκτρολογώντας Αιγαίο Live, μπαίνετε στη σελίδα του σταθμού μας και πατάτε την ένδειξη podcast και μετά από δύο μέρες κλικάρετε απάνω εκεί και ακούτε τις εκπομπές όλες σε επανάληψη. Ήταν το Κούτσι Φόρεμα, ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και έπαιζε για τη φίλη ακροάτριά μας με το καληνύχτα μας και το δικό της και το δικό μας. Εμείς συνεχίζουμε. Το επόμενο κομματάκι διαλέχτηκε από τον φίλο μας τον Χρήστο, από τον Ποσειδώνα, το οποίο το προσφέρει εξαιρετικά για μένα, με τα καλύτερα του λόγια πάντα και για την γυναίκα του. Το επόμενο κομμάτι που έρχεται από το Μενιδιάτη.

αυτό αγαπάω το κοινό μου και με αγαπάει και εκείνο έτσι. Συναντηθήκαν οι σκέψεις μας εδώ για το μήνυμα που λέει στο μυαλό μου είσαι. Γιάννης Κότσιρας, το μερτικό μου απ' τη χαρά. Προσώρο για τον Νίκο που του αρέσει, το προσώρο για την Έλτα που της αρέσει. Σε 2.81.0 αγαπητοί φίλοι και φίλες, 87.178. Μαρία.

0: Ο πολύ καλός Νίκος Οικονομόπουλος. Πολύ καλός, πολύ καλός. Πολύ καλός, Χριστό.
1: Βλέπω να έρθει το πρωί.
0: Ακούμε τον έκτο το άγγελο. Τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά για όλο το Ποσειδώνα και ιδιαίτερα για την Ξένια που είναι μαζί του σήμερα εκεί παρέα τους. Τους την ευχαριστώ. Γεια σου Ξένια μου, να είσαι πάντα καλά.
1: Έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνήθις.

0: Τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά για την Ειρήνη και τον Αντώνη. Είπε ότι θα πα για ύπνο, είπε καληνύχτα, ελεύθερο να μου αφαιρώσει Άντζελα. Ευχαριστώ και τα αποδίδω.
1: Με τον ίδιο μου τον.
0: Ευχαριστώ και για την Έλτα εδώ στο μήνυμα αυτό δικό μου λέει.

0: ρωτάει.
1: Για όλο το Ποσειδώνα εξαιρετικά, για την Τάνια και τον Ζαχαρία, για τον Άγγελο από Τίνο, Αριστεία, για την Ελισάβετ και την οικογένειά της. Έλα Δημήτρα. Αντώνη.
0: Να ξενυχτάει.
1: Το 30 και το 12, το 12 και το 30.

0: Δεν σου είπα να το βρω, Στέφανε.
1: Σιγά σιγά μαζεύτηκαν πολλά.
0: Θοδωρής Παούνης.
1: Προβλήματα και λάθη.
0: Έχω τα προβλήματά μου, έχω και θα το πει σε λίγο.

0: θυμό.
1: Εντάξει, μέση μοναξιά σου, το τέλεια. Το βρήκα και ήρθε και έδεσε έτσι. Δεν είσαι μόνη, ακούς εμάς και μια υπέροχη εκπομπή με πολλά τραγούδια. Σε ευχαριστώ ξανά για την επικοινωνία σου.

για όλο το Ποσειδώνα εξαιρετικά. Για όλα τα Τρίκαλα, ιδιαίτερα για την Γιάννα Τζουμάνη στην Ιχαλία Τρικάλων. Για τη Μαρία την Αναστασία, τον Γιώργο εκεί στα Τρίκαλα, για την Ξένια που είναι στη Γερμανία. Για τη Δήμητρα, τον Νικόλα και τη Μαρία και το μικρό του Αγγελούδη που κοιμάται βέβαια αυτήν ώρα από τον υπέροχο Πειραιά.

2281-0 αγαπητοί φίλοι και φίλες, 87-178 και 2283-60-910. Άτζελα Δημητρίου. Τι να πούμε για αυτή τη γυναίκα, τι να πούμε για τις επιτυχίες της. Για όλους εσάς εξαιρετικά, με τη σειρά σας πολλοί από εσάς προσφέρετε εμένα. Ευχαριστώ και τα αποδίδω.

0: τον Στέφανο και την Ευαγγελία εξαιρετικά. Για τον άλλο Στέφανο. Για τα παιδιά εκεί στην Πάρο.
1: Έχω μια καρδιά.
0: Για τον Αντώνη και την Ειρήνη στο Μάια Γυαλό. Για όσα ταξί μας ακούνε εδώ στις Κυκλάδες, για όσα σώματα ασφαλείας είναι στην παρέα μας.
1: Να την αγαπάς γιατί
0: δεν θέλω τίποτα. Μόνο αγάπη.
1: Όσοι

0: φωτιά Σαββατόβραδα. Όπως πιστεύω βάζω και εγώ κάθε εβδομάδα εδώ.
1: Ήτανε Σαββατόβραδο.
0: Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Γεια σου Έλτα, ευχαριστώ επίσης και ευχαριστώ και τα αποδίδω.
1: Και μείναμε...
0: Για όλο το Ποσειδώνα, εξαιρετικά.

για όλο τον κόσμο που ακούει αυτή την ώρα ακόμη, 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σε αυτό το μουσικό ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει από τις 9 και θα δούμε.

0: στυλίξαν.
1: Για τη Μαρία και το Μάκη που το προσφέρουν σε μένα από την Νεάπολη. Ευχαριστώ και τα αποδίδω. Καλό βράδυ κιόλας. Για να δω. Μην ξανακοινωνήσετε.

Συριανή του Λαδαλεζιού, πολύ καλή εκτέλεση. Και εμένα. Ευχαριστώ τόσο την Έλτα, όσο τον Στέφανο, όσο και τον Άγγελο Ποτίνο για τις επικοινωνίες τους που συμφώνησαν με τη μαζί μου την πρωταρχική. Όχι ότι η Τινιακή Κομπανία δεν το πορεία, έτσι προς Θεού. Μια του Λαδαλεζιού, η οποία διαπρέπει με το μπουζούκι της στην Αθήνα, με το συγκρότημα το οποίο έχει έτσι.

Ευχαριστώ τον Στέφανο που ξανά για την επικοινωνία του. Χάρης Κωστόπουλο μου λέει, έχεις? Έχω. Πάμε να ακούσουμε μια παλιά επιτυχία και τα ακούμε. Το παρασύρθηκα. Αείμνηστος Χάρης Κωστόπουλος.

0: σκέφτομαι εγώ.
1: Πού να ακούσω!
0: Ακούμε τον Άγιο Ρωμανό από τον Χρήστο Φιωράντη, ευχόντας του και από την εκπομπή μας εδώ να ζήσει, γιατί παντρεύτηκε πριν από μία εβδομάδα. Συντείνω όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη, ήθελα να ακούσει κάτι νησιώτικο. Αυτό βρήκα μπροστά μου, αυτό έβαλα, την επιλογή την άφησε εμένα, πιστεύω να σ' αρέσει. Επίσης αφιερωμένο τραγουδάκι για το φίλο μας τον Γρηγόρη με την καλημέρα του και καληνύχτα του. Να σε καλά ρε Γρηγόρη.

0: ένα από τα πολλά live που κάνει και το πολύ κέφι που μεταδίδει στο κοινό του. Πολύ καταξιωμένος καλλιτέχνης Χρήστος Χιωράντης. Στον Άγιο Ρωμανό.
1: Πού?
0: 22-81-0, αγαπητοί φίλοι και φίλες, 87-178 και 22-813-60-910, τρόπος επικοινωνίας μαζί μου στο στούντιο. Ακριβώς ένα ημίχρονο μετά τα μεσάνυχτα, εδώ ζωντανά στον Αιγαίο μας, Σταύρος Πετρίδης και μουσικό πανδαιμόνιο. Ελικοκίνου Δημήτρη.

ήταν η Έλλη Κοκκίνου. Και ήθελε κι άλλο κι άλλο. Από ό,τι είδα εδώ τις σημειώσεις μου, άλλη επιλογή δεν έχω. Πιστεύω να τα έβαλα όλα και να μην αφαίρεσα κανένα παραπονούμενο, που άφησα σίγουρα, γιατί κάποια τραγουδάκια που ζητάνε δεν τα έχω. Αλλά το επόμενο, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να τα ακούω όσο γίνεται, μάλλον αν μπορώ, σε κάθε εκπομπή μου, το διάλεξα και τα αφιερώνω για όλους και όλες εσάς. Τα χίλια γράμματα.

0: Ήταν τα χίλια γράμματα, ένα ωραίο κομμάτι. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη, μαζί με το φίλο στο Γιώργο, ξέρω ότι ζητάτε παλιά και ξέρετε ότι τα έχω. Ένα από αυτά είναι και το επόμενο.
1: Οδηγώ και σε σκέφτομαι

0: Είπας.
1: Με τα μάτια.
0: Οδηγώ και σε σκέφτομαι τι είχε γίνει όταν βγήκε αυτό το τραγούδι. Αλήθεια, παιδιά, για θυμηθείτε εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Αφού χάνω εσένα.
0: Να θυμόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

0: Να είστε καλά εκεί τα δύο καλοί μου φίλοι, Δημήτρης και Γιώργος. Αντίπας, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Για όσους οδηγούν αυτή την ώρα, ιδιαίτερα τα ταξί που εργάζονται αυτή την ώρα και μας ακούν. 30, 12, 12 και 30.
1: Οδηγώ και στο πλάι μου, έχω μόνο τη σκέψη σου.

Πάμε να ακούσουμε την παράλληλη αγάπη. Ο φίλος μας ο Δημήτρης θέλει να ακούσει 2-3 τραγουδάκια. Τα έγραψα, φίλε, και εσένα παίζει γι' αυτό. Από τη Σάλτη το βάλα, δεν θυμάμαι. Ναι, από τη Σάλτη. Πάμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο, να δούμε ποιος είναι.

0: Εδώ είσαι ακόμα. Έχεις πει 2-3 φορές καληνύχτα. Εγώ θα πω σε μια ώριτσα από καληνύχτα. Σε μισή άντι. Λοιπόν, τραγουδάκι αφιερωμένο για όλο τον Ποσειδώνα. Τους ευχαριστώ, τον Βάιο, τον Χρήστο, τη Μαρία, τη Μάρθα, την Ξένια, τον Ηλία, τους Γιώργηδες. Μην ξεχνάμε την Αναστασία, τη Μαρία και τον Γιώργο από τα Τρίκαλα, την Ξένια που είναι επίσης στη Γερμανία.
1: Και, τρέμω, μη μου πεις,
0: και την Γιάννα την Τζουμάνη που μας ακούει από την Ιχαλία Τρικάλων. Ό,τι και να πω είναι και πάλι λίγο σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επικοινωνίες σας. Για τη Ρένα και τον Δημήτρη.

Παίζει για τα Τρίκαλα και για όλο το Ποσειδώνα εξαιρετικά. Billy Ranzi. Και σε όσους αρέσει, 2281-087-178 και 2283-69-210.

Γεια σου ρε Θόδωρα, είσαι ακόμη εδώ ε. Να είσαι καλά πάντα. Σ' αρέσει το κομμάτι αυτό. Στο αφιερώνουμε. Ήταν η Μπίλι Ρανζή. Και δεν μιλούν οι μαργαρίτες.

ακούσουμε και τον Μπαρμπαρί. Έρχεσαι και φεύγεις να, να μας πει. Ένας καλλιτέχνης που για μία ακόμη φορά το προσεχέσαι μάλλον στις 12 Ιουνίου θα είναι στο κέντρο διασκεδάσεως Ζωζεφίνα again. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά από την Πάρο. Ήθελα να ακούσω κάποιο νησιώτικο και τους το αφιερώνω. Και

ξεχνάτε όλοι, είσαστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8 στα ραδιόφωνά σας. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από το www.aegeolive.gr. Σαββάτο βράδυ, Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο, ζωντανά εδώ πάντα και με κέφι. Πάντα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, δεν είμαστε παρεούλα τα Σαββατόβραδα. Και τόσο εσείς, όσο εγώ μαζί με εσάς, βάζουμε φωτιά στα Σαββατόβραδα όσο μπορούμε. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μου εδώ στο στούντιο 2281-087-178 και 2283-60-910. Εκπομπή αφιερωμένη για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές, για όλο τον κόσμο που εργάζεται αυτή την ώρα, για όλα τα σώματα ασφαλείας εξαιρετικά και τα ταξί των Κυκλάδων εδώ, όσα μας ακούν.

Για τη φίλη μας τη Μαρία που είσαι κάτι από καρά. Μεθυσμένη μου αγάπη, ωραίο κομμάτι από τα live του. Του μοναδικού αείμνηστου Βασίλη Καρά. Για σένα Μαρία παίζει και για όσους αρέσει ο Καράς.

0: όταν ακούς τέτοιους ήχους, όταν ακούς τη φωνή του Πουλόπουλου, σου έρχεται η Μύκονο.
1: Ήρθες, έψες τον ύπνο μου.
0: Για το φίλο μας ο Γιώργο από τη Μύκονο, αλλά και για τη φίλη μας την Έλτα που της αρέσει πάρα πολύ ο Πουλόπουλος. 22-81-0 αγαπητοί φίλοι και φίλες, 87-178 και 22-813-60-910.

μια φίλη ακροάτριά μας θέλει κάτι να ακούσει από Αργυρό. Από τα τρομερά live που έχει κάνει ο καλλιτέχνης, διάλεξε αυτό. Και σε ευχαριστώ που είσαι παρέα μας και ευχαριστώ βέβαια που επικοινώνησες μαζί μου. Για όλο τον κόσμο εξαιρετικά, ναι, Έλτα μου, αυτό το έχω, ευχαριστώ, ναι, το έχω. Τι να πεις για μένα, τι να πω για σένα. Τι να πω για εσάς και σήμερα που ήταν δυναμικό το παρόν. Λίγο πριν το τέλος. Λέω σιγά σιγά να τα μαζεύω έτσι. Δεν ξέρω αν βρέχει έξω, δεν ξέρω.

Ευχαριστώ τον Γιώργο. Ευχαριστώ τον Στέφανο. Πόση ώρα παίζει ο Μητροπάνος, το τηλέφωνο χτυπάει και τα μηνύματα έρχονται. Έλα Φέδο, ναι, για το νεκτάριο.

Τραγουδάκια αφιερωμένα βέβαια και για τα Τρίκαλα και για τον Ποσειδώνα. Γεια σου αγαπητέ φίλε Γιάννη. Παντέλο, Παντέλο μου λέει δεν έβαλε σήμερα, ακούω από νωρίς. No problem Γιάννη, ακούμε Παντελή Παντελίδη και γίνεται για όλους εσάς εξαιρετικά και ιδιαίτερα για το φίλο που το διάλεξε.

0: είναι πιο άσχημη ώρα όσον αφορά τις επικοινωνίες του κόσμου και μου λέει το καληνύχτα του. Και εγώ το δικό με τη σειρά μου, γιατί τι να πω.
1: Τώρα πια.
0: Ακούσαμε 2-3 επιτυχίες του Δημήτρη Μητροπάνου, ακούμε και το Μπάριο. Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια ακόμα και θα σας πούμε καληνύχτα. Ευχαριστώ την Έλτα, ευχαριστώ το Ταξί 30. Ευχαριστώ όλους όσους επικοινωνούν και μου λένε την καληνύχτα τους. Να είστε όλοι καλά και να ακούτε ραδιόφωνο, παιδιά, τίποτα άλλο δεν λέω.

Αλλιώς ήθελα να κλείσω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Ο φίλος μας ο Αντώνης θέλει να ακούσει το Σούσουρο από την Ανδρομάχη, είναι τα σουξέ της εποχής, ένα από τα σουξέ. 2-3 τραγουδάκια ακόμη και θα πούμε καληνύχτα. Ένα από αυτά είναι το Σούσουρο. Έλα, Αντώνη μου.

Γεια σου Μαρία, καληνύχτα, καλό βράδυ. Ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Να είσαι καλά Έλντα, ευχαριστώ και σένα. Για όλο το Ποσειδώνα παίζει εξαιρετικά στη Γερμανία. Και τα Τρίκαλα εκεί εξαιρετικά. Έρχεται Αντώνη. Τι δεν έβαλε σήμερα μου λέει Αντώνης. Λεπά. Πάμε να ακούσουμε το Γιώργο Τέχνης τότε.

0: σε κάνω κέφι.
1: Είσαστε απίστευτοι. Για ρωτώ το κριτήριό μου, τελευταία ωραία Ελληνίδου. Σε κάνω κέφι, σας κάνω κέφι. Τα ακούμε και ερχόμαστε να πούμε καληνύχτα.

Γεια σου φίλε, γεια σου, να είσαι καλά. Για τα μηνύματα σε όλους, σε όλους, να είστε καλά, καλό βράδυ. Έναν προς έναν. Ρία Ελληνίδου, τελευταίο κομμάτι για σήμερα, σε κάνω κέφι. Έρχεται το σήμα μας και λέμε καληνύχτα. Κάνω κέφι. Έρχεται το σήμα μας και λέμε καληνύχτα.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, 10 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 2 τα μεσάνυχτα, δηλώνουμε τερματισμό. Άλλη μία, άλλο ένα ταξίδι μάλλον, στην ελληνική μουσική για τραγούδια που ξεκίνησε στις 9, φτάνει στο τέλος του.
1: Υπάρχει κι άλλος τρόπος.
0: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που και σήμερα έδωσε δυναμικό παρόν και επικοινώνησε μαζί μου εδώ στο στούντιο του Αιγαίου μας, 9, 5 και 8. Ευχαριστώ ακόμη και όλοι εσάς που είχατε επιλέξει είτε διαδικτυακά είτε άμεσα εδώ επίγεια τη δικιά μας συχνότητα, το δικό μας σταθμό, τη δικιά μου εκπομπή και μας ακούγατε από νωρίς μέχρι και αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκπομπή ήταν αφιερωμένη πάντοτε και πάντα θα το λέω για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές, για όλο τον κόσμο που εργάζεται και θα εργαζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τα ταξί μας ακούνε εδώ στην ακτίνα μας, για τα σώματα ασφαλείας εξαιρετικά πάντα που είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε. Λίγο πριν πούμε λοιπόν καληνύχτα, να ευχηθούμε ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής, μια καλή εβδομάδα. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, όχι για το επόμενο Σάββατο 30 του μήνα, αλλά για το μεθεπόμενο, θα έχει μπει ο Ιούνιος πια. Μέχρι τότε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ακούτε, να ακούμε όλοι μας μουσική. Τη μουσική που μας εκφράζει, ο σταθμός που μας αρέσει, αράζουμε εκεί και ακούμε μουσική. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε σε 15 μέρες, να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι παρόν.
1: Υπάρχει κι άλλος.
0: Να ακούμε ραδιόφωνο, να ακούμε μουσική. Να προσέχουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας, αλλά πιο πολύ τη σημερινή εποχή, τον διπλανό μας. Καλή σας νύχτα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.